0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Prisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Ήμασταν δέντρακι στάχτη απ' τα αδέρφια μας, γύρω μας, πάνω μας.
1: Ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη, κι η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

έρχεται πάντα στη ζωή. Η δύσκολη εκείνη στιγμή που γυρνάς ένα πρωί και βρίσκεις την πόρτα κλειστή.

Κλείτω ένα βλέμμα, σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

με ρωτούσες τώρα τι. Αν ίσως με ρωτούσες πού τραβάμε, θα σου λέγα ο αέρας θα σου πει.

0: Charisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

έριξε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.

0: Prisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Κρίσμα 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά

0: Prisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson, των 50 αποχρώσεων του Γκρι, πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κρυφά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Prisma 92. Places the Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: και δει. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτι. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για
4: χειρότερα. Θα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθεια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ νουπά.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω!
2: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε!
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο!
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

μέτρο φτάσει. Θα ήταν δε θα ήταν η ώρα 3:10. Και ξαφνικά μπαίνει από την πόρτα μια γυναίκα. Και του αρπάζει το φιλί από το στόμα. Κι είναι το πρώτο που δεν μου δώσε ακόμα. Και δακρυσμένη έβαλα μέσα στη σακούλα

0: Lesas The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Brand Pitt και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Πρίσμα 90 και 2.

Σαν γύρω μου οι ευχές, το ψέμα μέσα του που ζούσα. Μεταματά στις εκκλησιές και προσχημά τις ενοχές, μια πλάνη μόνο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για
4: κλειδαρότητα. Η ευρωγιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ναι, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Prisma 92.

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: You must have questions.
1: Why can't your wife finish her book series?
2: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πρίσμα 90 και 2.

θα ειδείς ψηλή βροχή, θα το δικό

0: Πρίσμα 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Hello, that's me.

0: 50 και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
4: Θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθεια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πά.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: και 2.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα, σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα. Μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Prisma 90 και 2.

στον καθρέφτη. Γιατί δεν σε βλέπει. Χείλη βαμμένα, φιλιά κουρασμένα. Ντύσου στα μαύρα, βγες να ξεδώσεις.

στο μπαρέτ και στραβώνεις. Πασκαντίνα, στριμοξίδι, χορός, δρότας. Απόψε θέση μουσική να παίξει μόνο για σένα. Νιώθεις τον μπάσο στο κορμί σου, μια μελωδία σαν να τριχιάζει. Κανένας δεν κοιτάζει, εκφράσου πως αρέσει. Εκφράσου πως αρέσει.

και εσύ να μ' αναζητάς μες στους ρόλους που όμως έχεις συχαθεί.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για χειρότερα.
4: Θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθεια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ νουπά.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
4: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Brand Pitt και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
4: Θα μάθω το σχολείο του είσαι!
5: Είσαι ηλίθια!
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
4: Άσε μαζένου πα!
5: Πως είσαι έτσι, ρε!
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα. 92.
10: Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα που άγνωστοι του έστησαν καρτέρι βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο. Απολογούνται σήμερα ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 6 κακουργήματα. Αλλαγές στη γραμμή 3 του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών από Πανόρμου μέχρι Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από σήμερα 11 έως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου θα σταματούν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20 σταθμός μετρό Αμπελόκη Πιχαλάνδρη. Για ένα οζίδιο στο πνεύμονα θα χειρουργηθεί σύντομα ο Πάπας Λέων ο 14ος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Προειδοποίηση των Χούθη σε αεροπορικές εταιρείες για νέες επιθέσεις σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας μετά το μακελιό με 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες στο Ριάντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την εμπλοκή τους που οδηγεί σε κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή. Ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασαν την επίθεση.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Το ντέρμπι των αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον Real FM. Στις 7 παίζουν ο Άρης με το Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 99-83 τον κολοσσό Ρόδου στη Σανέλ Αρένα των Ανολιοστίων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
12: Real Weather.
10: Εξασθενούν αύριο οι βροχές σε ολόκληρη τη χώρα, λίγο πριν την επιδείνωση που αναμένεται την Τρίτη. Άνεμοι νότιοι στα 2 Μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ρίσμα.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταγές.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
6: Ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Το ντέρμπι των αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον Real FM. Στις 7 παίζουν ο Άρης με το Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 99-83 τον κολοσσό Ρόδου στη Σανέλ Αρένα των Ανολιοστίων. Περισσότερο στο φιλάθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.

σούσα θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο. Να το ξεφύγω.

Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Το 112 εξελίσσεται για τις

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Πρίσμα.

0: Real FM.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο.

0: Real FM.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για
4: κλειδόν. Η ιδιοκτησία των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
10: Σε εξέλιξη στην Premier League αυτή την ώρα, το Derby Liverpool Manchester City 0-0 στο 30 λεπτό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
13: Real Weather.
14: Εξασθενούν αύριο οι βροχές σε ολόκληρη τη χώρα πριν την επιδείνωση που αναμένεται την Τρίτη. Άνεμοι νότια έως 2 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Πολύ βροχή αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε το παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο που έχει ξεκινήσει για την Super League. Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ δυνατή βροχή. Στο 0-0 η αναμέτρηση αυτή. Νωρίτερα ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφτατζόγλιο στάδιο και κέρδισε μετά από αρκετό καιρό και κέρδισε για την έκτη αγωνιστική 2-0 την ομάδα του Λεβαδιακού. Με 2-0 νίκησε και ο και η Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης Λεωφόρο Αλεξάνδρας τον Πανετολικό. Είναι τα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής. Δεσπόζει το ντέρμπι ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στις 9 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Παιχνίδι που θα ακούσετε live από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Right like 31 το λεπτό στην Αγγλία στο ντέρμπι Liverpool Manchester City 0-0. Σε λίγο θα σας τα πούμε αναλυτικά τι γίνεται αυτή την ώρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα αλλά και στην χώρα μας. Ακούτε πάντα τον Real FM, η εκπομπή Real Sports, πάντα στην παρέα μας Intervetten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Ο Γιάννης Καραγευρέκης έχει την τελική ρυθμίση του ήχου, ο Νίκος Λικούρης και η Μαρία Ψάλτη επιμελούνται τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Yeah.

Και ο Άρης ανοίγει το σκορ στο Κλεάνθης Βικελίδης, 1-0 μπροστά απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Στο 8ο μόλις λεπτό ο Άρης προηγείται με 1-0 της ομάδας του Βόλου, με τέρμα που πέτυχε Κουάμε, ο παίκτης, ο επιθετικός από την ακτή Ελεφαντοστού, ο Κριστιαν Κουάμε, το 1-0 για την ομάδα του Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Χθες η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια, και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο. Πρώτη νίκη για την ομάδα του Αστέρα.

Στο Καφτατζόγλιο στάδιο, Ηρακλής με γκολ του Ρομπ Νίζε και του Μάρκο Κράιντς. Στο 61ο λεπτό και στο 72ο λεπτό νίκησε το Λεβαδιακό με 2-0, ήταν καλύτερο. Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, 2-0 η Φυσιά, κέρδισε την ομάδα του Πανετολικού. Ο Χόρχε Μπόμπο στο 20ο λεπτό και ο Λερόι Αμπάμπντα στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, τα δύο γκολ για την ομάδα του κυρίου Λετό.

Στην Αγγλία είπαμε 42ο λεπτό, Liverpool Manchester City στο 0-0. Νωρίτερα η Crystal Palace κέρδισε την Nottingham Forest 3-1. Η Hull ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Everton. Βασικός έπαιξε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης στην ομάδα της Hull. Χθες, να σας θυμίσω για την Premier League, η Arsenal νίκησε τη Leeds 2-1. Η Aston Villa ήρθε ισόπαλη με την Brentford 2-2. Η Ipswich κέρδισε τη Fulham 2-1. Η Sunderland με την Brighton κέρδισε η Brighton εκτός έδρας 2-0 με βασικό τον Μπάμπη Κοστούλα. Η Chelsea 5-1 κέρδισε την Bournemouth και η Manchester United ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Tottenham. Στη Γαλλία αυτή την ώρα ημίχρονο στην αναμέτρηση της Ρεν με την Οσέρ είναι 1-1. Η Ρεν είναι αντίπαλος του Όφη την Πέμπτη για την δεύτερη αγωνιστική στο Europa League για το γαλλικό πρωτάθλημα. Ρεν Οσέρ στο πρώτο 45 λεπτό 1-1. Χθες στη Νίκαια Νις Στρασμπούργκ 2-1. Όχι, το μεσημέρι στη Νίκαια Νις Στρασμπούργκ 2-1 και χθες για το γαλλικό πρωτάθλημα Λίλ Χαβρι 1-0, Λορεάν Παρίσι 1-0, Μονακό Τουλούζ 2-2, Μπρέστ Ανζέρ 5-1, Παρί Σεζερμέν Λεμάν 3-1. Στις 10 παρατετάρτο παίζουν η Τρουά με την Μαρσέη. Θυμίζω ότι η Μαρσέη είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League που παίζουν την Πέμπτη στη Μασαλία. Εδώ στην βαθμολογία η Μονακό έχει 14 βαθμούς, η Λίλ 13, η Λιόν 11, η ομάδα Παρίσι, το Παρίσι 11, η Παρί Σεζερμέν. Είναι οι πρώτες 5 ομάδες, η Ρεν που παίζει αυτή την ώρα και είναι ισόπαλη 1-1, έχει 11 βαθμούς, κλείνει την πρώτη εξάδα.

στην Γερμανία, Κολονία Gladbach, 2-1 σήμερα τελικό. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, Freiburg Schalke 1-1. Σε ό,τι αφορά το γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

χθες στην Bundesliga. Augsburg Bayern Μονάχου 2-2. Mainz Bayern Leverkusen 3-4. Union Βερολίνου Evelsberg 1-0. Paderborn Stuttgart 0-2. Hockenheim Hamburgo 2-3. Λειψία Eintracht Frankfurtis 6-0. Στο γερμανικό πρωτάθλημα στην πρώτη θέση έχουμε την Borussia Dortmund με 13 πόντους. Η Bayern έχει 11. Η Freiburg που παίζει αυτή την ώρα και είναι ισόπαλη 1-1 είναι στους 11. Bayern Leverkusen 10, Λειψία 6 και Augsburg κλείνει την πρώτη εξάδα με 8 βαθμούς. Στην Ισπανία σήμερα, Έλτσε Θέλτα 0-0. Η Real Sociedad πριν από λίγο κέρδισε τη La Coruña 3-2 και οι δύο ομάδες τελειώσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες. Στις 7.30 παίζουν Μπέτις Οσασούνα, στις 10 Σαταντέρ Βαλένθια. Χθες, σε ό,τι αφορά πάντα το Ισπανικό πρωτάθλημα, όπου εκεί είχαμε νίκες για τις τρεις πρώτες της βαθμολογίας. Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2, Μπαρτσελόνα Χετάφε 3-0, Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 1-0. Έτσι λοιπόν στην κατάταξη, στην Λα Λίγκα, η Μπαρτσελόνα έχει 24 βαθμούς, η Ατλέτικο 19, η Ρεάλ Μαδρίτης 18, Μπέτις 16, Σεβίλη 13, Ρεάλ Σοσιεδάδ 13, είναι οι 6 πρώτες ομάδες. Σήμερα στην Ιταλία, Κόμο Ρώμα 0-0, Λάτσιο Μόντσα 3-1, Λέτσε Μπολόνια 1-2 τα τελικά. 17ο λεπτό, Σασουόλο Μίλαν 0-0, 10 παρατέταρτο, η Κάλιαρη υποδέχεται την Γιουβέντους. Χθες για το Ιταλικό πρωτάθλημα, Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1, Ίντερ Πάρμα 3-0, Νάπολη Φροσιζόνε 3-0. Έτσι λοιπόν εδώ στην Ιταλία η Ίντερ προηγείται με 16 βαθμούς, η Λάτσιο 16, η Ρώμα 14, η Κάλιαρη 12, η Μίλαν 12, η Κόμο κλείνει την πρώτη εξάδα με 11 βαθμούς.

Super League 2. Χθες ο Πανσεραϊκός κέρδισε τον Έστω Χρυσούπολης με 2-1 και η Καλυθέα ανοίξε τον Πανθρακικό με 1-0. Σήμερα, σε ό,τι αφορά την Super League 2, είχαμε Ελάσσιρου νίκη Βόλου 0-1 με γκολ του Πασαλίδη. Η νίκη Βόλου στο 27ο λεπτό πήρε τη νίκη στην Ερμούπολη απέναντι στην ομάδα της Ελλάδας Σύρου. Ακόμα είχαμε το ντέρμπι Μαρκό ΑΕΛ 1-0, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Μιούλερ στο 28ο λεπτό το γκολ για την Μαρκό που κέρδισε 1-0 την ΑΕΛ στην Super League 2. Ο Απόλλων Καλαμαριάς στον ΠΑΣ Πύργο 1-0 στην Καλαμαριά. Ο Καλαμαριάς στο 80 λεπτό το γκολ της ομάδας των Ποντίων για την Super League 2. Ενώ αυτή την ώρα έχουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β. Είμαστε στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης που είναι ισόπαλο με 1-1 Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β. Δεν έγινε το παιχνίδι για την Super League 2. Ανάμεσα στην ήταν η Καρδίτσα. Το παιχνίδι θα σας πω σε λίγο ποιο δεν έγινε λόγω καιρικών συνθήκων. Ήταν ακατάλληλο το γήπεδο στην Καρδίτσα και δεν έγινε. Να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο στην Αγγλία, Liverpool Manchester City 0-0 στο πρώτο ημίχρονο σε ό,τι αφορά την Premier League.

Η κακοκαιρία λοιπόν ανέβαλε το παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με τη Ζάκυνθο στο δημοτικό στάδιο της Καρδίτσας. Ήταν ακατάλληλος ο αγωνιστικός χώρος. Έτσι, ο αγώνας ήταν για τις 3 το μεσημέρι. Η ισχυρή βροχή που έπληξε την περιοχή είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα νερού στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας προβλήματα στη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Ο Τζάμος, ο διαιτητής, επιθεώρησε το γήπεδο και έκανε ελέγχους με την μπάλα σε διαφορετικά σημεία του κλωβοτάπητα να μην γκελάρει. Και έτσι το παιχνίδι πάει για αύριο το μεσημέρι, αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος για τη Super League 2.

0: Αύριο για το Super League 2 έχουμε στις 3 παρατέταρτο Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β. Και είπαμε ότι θα γίνει το παιχνίδι, αν φυσικά δεν έχουμε πρόβλημα με τον καιρό, της αναγέννησης της Καρδίτσας με τη Ζάκυνθο. Μια που λέμε την Super League 2, να σας πω τι γίνεται εδώ στη βαθμολογία. Η Μαρκό είναι πρώτη με 18 βαθμούς. Η Καλυθέα έχει 12, η ΑΕΛ 11. 10 βαθμούς στην τέταρτη θέση ο Πανσεραϊκός, ο Πανιόνιος 10, η Ελλάς Σύρου 9, ο Πανθρακικός είναι στην 7η θέση με 8 βαθμούς, ο Απόλλων Καλαμαριάς ακολουθεί επίσης με 8, Νίκη Βόλου 7, 7 έχει και ο Αστέρας Τρίπολης Β, ο ΠΑΟΚ Β 5, 5 ο Ολυμπιακός Β, ο ΠΑΣ Πύργος 5, ο Νέστος Χρυσούπολης έχει 4 βαθμούς, η Ζάκυνθος 2 και η Αναγέννηση Καρτσάς 2 βαθμοί. Στο ντέρμπι της Premier League, Liverpool, Manchester City 0-0. Κώστα Σαρδέλη, τι έχουμε δει μέχρι τώρα σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Λίγα πράγματα είναι η αλήθεια έχουμε δει από τις δύο ομάδες. Ένα ντέρμπι το οποίο υστερεί σε ποιότητα σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Υπάρχει ωστόσο ένταση, πολλά τρεξίματα και από τις δύο ομάδες, αλλά πολύ λίγα πράγματα επιθετικά, με την Liverpool να είναι αυτή η οποία ξεκίνησε καλύτερα στο ντέρμπι. Μπήκε έτσι με περισσότερη διάθεση, ας πούμε, για να απειλήσει. Αυτό μέχρι μέχρι το 25ο λεπτό, με το 30ο λεπτό εκεί όπου η City κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού, να βάλει κάτω την μπάλα, να κυκλοφορήσει λίγο πιο πολύ την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς ωστόσο και εκείνη να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Άλισον, με τις τελικές να είναι λίγες, 5 συνολικά για την Liverpool, 3 για την Manchester City, 2 στον στόχο για την Liverpool, μόλις 1 για την Manchester City, και με την κατοχή της μπάλας να είναι εξίσου μοιρασμένη με 48-52. Δεν υπάρχουν δηλαδή έτσι να υπερτερεί κάποια από τις δύο ομάδες μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, με την Liverpool η οποία έχει και 3 κομβικές απουσίες, θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε, αυτή του Ίσακ, του Χάκπο, του Εκιτικέ και του Σόμποσλαϊ, όπου είναι ο κινητήριος μοχλός της Λίβερπουλ από πέρσι κιόλας. Όχι μόνο φέτος, είναι από τους παίκτες όπου ξεχωρίζουν αρκετά. Στο σημερινό παιχνίδι ο Γκράβενμπεργκ έχει ξεχωρίσει για τους κόκκινους, που έχει πάρει αρκετές προσπάθειες στον άκρη και έχει και μοιράζει κυρίως την μπάλα στα άκρα από εκεί που έχει προσπαθήσει να απειλήσει η Λίβερπουλ την City. Με την ομάδα του Μάντσεστερ να έχει σε πολύ καλή μέρα τον Νούνιες, ο οποίος έχει αρκετά καλά ανεβάσματα από την δεξιά πτέρυγα, και τον Άντερσον στα χαφ, που έχει αναλάβει φέτος αυτό το να πάρει το ρόλο του Ρόδρυ που είχε πέρσι. Εντάξει, φυσικά δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει στο 100%, αλλά ένα μέρος της δουλειάς του Ρόδρυ καταφέρνει και την κάνει ο πρώην παίκτης της Νότιχαμ Φόρεστ. Ωστόσο, γενικότερα η City έχει καταφέρει να απειλήσει κυρίως από μακρινά σουτ. Και αυτό γιατί οι παίκτες της Λίβερπουλ είναι αρκετά καλά τοποθετημένοι στην άμυνα. Δεν έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τις γραμμές του ο Ιραόλα. Όπως και από την αντίστοιχη, την απέναντι πλευρά, ο Μαρέσκα. Είναι γενικά ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο προπονητές έχουν διαλέξει να παίξουν κυρίως με κλειστή άμυνα, να μην ανεχτούν πολύ στο γήπεδο. Γιατί και η Λίβερπουλ αλλά και η City έχουν πολύ καλούς παίκτες να βγουν στο ανοιχτό γήπεδο, να τρέξουν και να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στις κόντρα επιθέσεις. Αυτά για το πρώτο 45.
0: Με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Liverpool με την Manchester City, στη σκιά φυσικά των όσων γίνονται στο νησί για την υπόθεση της City και τα οικονομικά θέματα, τις οικονομικές παραβάσεις που έχει κάνει, που κινδυνεύει με σοβαρές ποινές. Κώστα Σαρδέλη, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον Κώστα Σαρδέλη. Ο Άρης παραμένει στο 1-0 στο παιχνίδι με τον Βόλο. Πριν από λίγο είχαμε ωραία κόντρα του Άρη με τον Κουαμέ να γυρίζει στον Χόνκαλα και να κάνει ένα δύναμο σουτ. Ο Σιαμπάνης μπλόκαρε με άνεση ο τερματοφύλακας του Βόλου. Θυμίζω ότι ο Άρης προηγείται με 1-0. Μετά το 1-0 δείχνει να πατάει καλύτερα ο Άρης στο παιχνίδι αυτό. Είχε και άλλη μια φάση με τον Κουαμέ, ένα σουτ από το ύψος μεγάλης περιοχής, στέλνοντας την μπάλα λίγο out σε ό,τι αφορά στην αναμέτρηση που γίνεται τώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εκατοντάδες ήταν οι φίλοι αυτού του Παναθηναϊκού που βρίθηκαν έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας που έχει κατακλείσει για 2-0 ο Άρης. Έλεγα ότι πίεζε, το πέτυχε το 2-0 και ο Άρης προηγείται του Βόλου με 2-0. Στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού κατέκλεισε η αποστολή του που είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού. Οι φίλοι αυτών των πρασίνων εκεί πήγανε συνθήματα καπνογόνα να ενθαρρύνουν τους παίκτες τους πριν από τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 9 η ώρα που θα το ακούσετε live εδώ από τον Real FM στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Είναι η έκτη στροφή του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Φαμπιάνο με κεφαλιά κάνει το 2-0 και έχουμε λοιπόν στο Κλεάνθης Βικελίδης από νωρίς. Είμαστε μόλις στο 24ο λεπτό. Ο Άρης προηγείται του Βόλου με 2-0.

πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι ο Τόμανσον για την Ρεν, 53ο λεπτό, έβαλε τη Ρεν μπροστά στο σκορ. Ρεν Οσέρ 2-1 για το γαλλικό πρωτάθλημα. Η Ρεν, θυμίζω ότι είναι αντίπαλος του Όφη την Πέμπτη στο Europa League. Θα ακούσουμε σε λίγο τι δήλωσε ο κύριος Κόντις εν όψη αυτού του αγώνα για την δεύτερη στροφή στο Europa League. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Άρης Βόλος σε εξέλιξη 2-0.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
4: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
10: The Energy.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Περισσότεροι από 1500 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στην αναχώρηση της αποστολής από το ξενοδοχείο για το Γιώργος Καραϊσκάκης στην αποθέωσαν εν ώψη του αγώνα που θα αρχίσει σε 9 η ώρα και θα ακούσετε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εδώ από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Είναι το ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής της Super League. Νωρίτερα ο Ηρακλής, για όσους συντονιστήκατε τώρα, κέρδισε 2-0 τον Λεβαδιακό. Η Κηφισιά κέρδισε 2-0 τον Πανετολικό. Σε εξέλιξη στο 34ο λεπτό, ο Άρης προηγείται του Βόλου με 2-0. Είναι καλύτερος ο Άρης, ο Κουαμέ στο 7ο λεπτό και ο Φαμπιάνο στο 23ο λεπτό. Τα δύο γκολ ο Άρης είχε και με τον Καντεβέρε χαμένο πέναλτι στο 32ο λεπτό στην αναμέτρηση που γίνεται στην Θεσσαλονίκη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ήταν τραγική εκτέλεση χωρίς δύναμη του πέναλτι που έκανε ο παίχτης του Άρη και ο Σιαμπάνης μπλόκαρε την προσπάθεια, το σουτ του Καντεβέρε. Έτσι λοιπόν παραμένει το Άρης Βόλος 2-0. Σε ό,τι αφορά τα διεθνή μας, 51ο λεπτό, Liverpool Manchester City πάντα στο 0-0. Η Ρεν, αντίπαλος του Όφη, προηγείται 2-1, 66ο λεπτό στη Γαλλία της Οσέρ. Η Φράιμπουργκ, 46ο λεπτό με την Σάλκε, είναι στο 1-1. Στην Ισπανία, Μπέτις Οσασούνα ξεκίνησε τώρα, είναι τον 5ο λεπτό στο 0-0. 38ο λεπτό, Σασόλο Μίλαν στο 0-0 για το Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.

0: Περνάμε τώρα και λίγο στο χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ που 3-0 νίκησε τον Όφη, τον μέτριο χθες Όφη, και ο Ντέρα Κουτέσα που γνώρισε την αποθέωση ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Ένωσης. Μετά το παιχνίδι ανέφερε ήταν και ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα.
1: Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι ο πραγματικός MVP είναι πρώτα ο Θεός και έπειτα η ομάδα. Είχα μια δύσκολη περίοδο στην οποία τόσο ο προπονητής, όσο ο συμπαίκτης μου, όσο και ο πρόεδρος με στήριξαν πάρα πολύ, οπότε θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και να πω ότι ο πραγματικός MVP είναι ο Θεός και η ομάδα. Είναι αλήθεια ότι δεν το συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή, αλλά θα το δω. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο, όχι μόνο για σήμερα, αλλά και κατά την προηγούμενη περίοδο. Τη δύσκολη περίοδο που πέρασα, τη στήριξη που μου έδειξε. Η αλήθεια είναι ότι τόσα πολλά μηνύματα και τόσα πολλή αγάπη είναι η πρώτη φορά που εισπράττω.
2: So, yes, thanks to all the fun.
0: Η ΑΕΚ λοιπόν με τα τέρματα των Ρέλβας, Μουκουντή και Γκατσίνοβιτς κέρδισε 3-0 τον Όφη. Να ακούσουμε ακόμα τι είπε ο Κουτέσα για το παιχνίδι.
1: Θεωρώ ότι από την πλευρά μας κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε από τον Όφη τόσο στην περσινή, στο τέλος περσινής σεζόν, όσο και στην αρχή της φετινής, είχαμε κάποιες απώλειες. Οπότε θέλαμε πραγματικά να πάρουμε σήμερα την νίκη.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Μικρή διακοπή με διαφημίσεις. Είναι έτοιμος ο Μιχάλης Φουστέρης να μας πει και για την ΑΕΚ και για τον Όφη εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: 56 λεπτό, Liverpool Manchester City πάντα στο 0-0. Θυμίζω ότι η Inter Vetten είναι στην παρέα μας. Inter Vetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Και τώρα, Μιχάλης Φουστέρης, για την χθεσινή παραλίγο αγχωτική νίκη της ΑΕΚ, όμως κάποια στιγμή μετά το 2-0 έκανε πολύ εύκολα τα πράγματα απέναντι στον Όφη. Καλησπέρα, Μιχάλη.
10: Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική στον τομέα που πέρυσι της είχε δώσει πολλούς πόντους και τελικά την οδήγησε στην κατάκτηση του αθλήματος στις στατικές φάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα τρία της τέρματα χθες προήλθαν από κόρνερ. Σε αυτά, παρότι όπως είπε ο Χρήστος Κόντης στο τέλος της δηλώσης του είχε δουλέψει όφη μέσα στην εβδομάδα, εν τούτης η ΑΕΚ ήταν ανίκητη, ήταν αποτελεσματική στο 100%.

0: δώσουμε πόντους στην έμπνευση του προπονητή να χρησιμοποιήσει τον Ντέρεκ Κουτέσα. Τον Κουτέσα που τον ακούσαμε πριν στις δηλώσεις του. Και θα πρέπει να πούμε ότι ανατρέχοντας τις σημειώσεις μου για το πότε ξεκίνησε τελευταία φορά βασικός, έπρεπε να φτάσω στο παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγεκάνο πέρυσι. Τότε ο Ελβετός είχε ξεκινήσει βασικός με τους κυτρινόμαυρους. Έκτοτε, να το πω έτσι, δίκαιη υπερβολή, αγνοείται η τύχη του. Μάλιστα, όπως λέγαμε χθες και στη μετάδοσή μας, ήταν να φύγει από την ΑΕΚ και να επιστρέψει στην Ελβετία από όπου είχε αποκτηθεί. Τελευταία στιγμή κάτι δεν πήγε καλά και παρέμεινε στην ΑΕΚ. Τότε ο Νίκολιτς αυτό που του είπε είναι ότι θα πρέπει να δουλέψει για να μπορώ να σε υπολογίζω. Πράγματι το έκανε, χθες του έδωσε την ευκαιρία. Και νομίζω ότι ο Κουτέσα όχι απλά κέρδισε πόντους με την εμφάνισή του, αλλά θα υπολογίζεται στο εξής ακόμη περισσότερο από τον προπονητή του. Θετικός,
1: με τη βοήθεια του Θεού, όπως λέει και αυτός όμως. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λαιμό του, όταν έκανε τις δηλώσεις, είδα, είχε μια λυσίδα με 4 σταυρουδάκια. Δεν ξέρω, εσείς οι ρεπόρτερ Τσάικ παρακολουθείτε άλλα πράγματα, τα αγωνιστικά καθαρά και πώς παίζουν κλπ. Εγώ παρακολουθώ. Τι δεν άκουσα?
0: Για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα δει.
1: Λοιπόν, εμείς παρακολουθούμε αυτό το ταντεσού που λέω εγώ στη γλώσσα της δημοσιογραφίας. Είναι άνθρωπος που έχει ιδιαίτερη πίστη.
0: Βαθιά πίστη.
1: Ναι. Τώρα, για συνέχισε, Μιχάλη, για να σε ρωτήσω.
0: Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι ακόμα θετικός ήταν και ο Κάιρινεν, ο οποίος και αυτός είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό. Τελευταία του εμφάνιση ήταν τον Αύγουστο με τη Λεύσκη. Έκτοτε δεν είχε αγωνιστεί από την αρχή ο Φιλανδός, ο οποίος χθες χρησιμοποιήθηκε και αυτός τα πήγε καλά. Ίσως και οι δυο τους να φώναξαν στον προπονητή τους ότι θα πρέπει να τους υπολογίζει περισσότερο και εκείνο σιγά σιγά να διευρύνει τις επιλογές του, γιατί κακά τα ψέματα ο Μάρκο Νίκολιτς έχει καταλήξει σε ένα πλάνο, σε έναν κορμό, στον οποίο έδειχνε να μην υπολογίζει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όμως μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και τον έβγαλαν στο πρόσωπο.
1: Μάλιστα, και ο Άρης κάνει το 3-0 αυτή την ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. 43ο λεπτό της αναμέτρησης, κυρίες και κύριοι, Άρης Βόλος καθαρίζει από το πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι. Η ομάδα του Άρη με κάνει το 3-0. Βλέπουμε και πάλι εδώ είναι σε πολύ καλή κατάσταση σήμερα ο Άρης και είμαστε στο 43ο λεπτό.
0: Καντεβέρε,
1: με τον Καντεβέρε κάνει το 43ο λεπτό. Ο Καντεβέρε που νωρίτερα είχε χάσει πέναλτι. Λοιπόν, τώρα να ακούσουμε, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς όταν ρωτήθηκε για τη συγκέντρωση που κάποια στιγμή η ομάδα του αντιμετωπίζει πρόβλημα στη συγκέντρωση μέσα στο παιχνίδι.
2: Συμφωνώ μαζί σας και όπως έχουμε διαπιστώσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, μέχρι να σημειώσει και το δεύτερο τέρμα, πολλές φορές δεν ξέρεις και στην ελληνική λίγα πρέπει να, αυτό που λέμε, να σβήνεις το παιχνίδι, να το κλείνεις το παιχνίδι και να το κερδίζεις. Και εμένα αυτό με το επεσήμανα κάποιες στιγμές, αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κακή συμπεριφορά του εναντίον. Η συμπεριφορά των παιχνών ήταν πολύ καλή. Κάποιες φορές η μπάλα δεν άκουγε, όπως λέμε, λίγο πριν, λίγο μετά. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν υπήρχε κάτι τέτοιο και οι παίχτες απέδωσαν.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, έχει ένα θέμα εκεί όταν κάποια στιγμή φεύγει το μυαλό των παιχτών.
0: Θα είναι ότι θα πρέπει να είναι συνεχώς συγκεντρωμένη η ΑΕΚ. Υπάρχουν στιγμές που φαίνεται να μην είναι τόσο ανταγωνιστική και τόσο πιεστική όσο πρέπει στον αντίπαλο. Αυτό θα το πρέπει να το προσέξει κυρίως σε μάτς υψηλών απαιτήσεων, όπως είναι αυτό τη Τετάρτη στο Champions League, όπου το παραμικρό λάθος τιμωρείται ακριβά. Και παρά το γεγονός ότι η Σαχτάρ δεν είναι το πολύ μεγάλο όνομα στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική αγορά, εν τούτης είναι ένας αντίπαλος ο οποίος είναι πρώτος μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα της χώρας του. Είναι μια ομάδα με πολύ δυνατούς ποδοσφαιριστές. Και δεν ξέρω αν διάβασες καθόλου στη Real News που είχαμε σήμερα τον Όλεκ Προτάσο,
1: ναι.
0: Ο οποίος είχε μιλήσει για τη Σαχτάρ Ντόνες και είπε ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρει καλύτερα βεβαίως από εμάς τους συμπατριώτες του. Και έπλεξε το εγκόμιο του Καουά Ελίας, του Βραζιλιάνου, ο οποίος είναι ο μόνιμος σκόρερ της Σαχτάρ και αυτός που θέλει τη μεγαλύτερη προσοχή στο μάτι της Τετάρτης.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο τι είπε ο κύριος Νικολίτς για το ακυρωθέν γκολ. Όχι, για το ακυρωθέν γκολ και μιλάει εκεί και για τον Κουτέσα.
3: That's why I say we score three after set pieces.
2: Σημειώσαμε τρία τέρματα από στημένες φάσεις. Αυτό είναι ένα από τα όπλα που έχουμε αναπτύξει. Θα μπορούσαμε σίγουρα να έχουμε σημειώσει περισσότερα τέρματα. Όσον αφορά το τέρμα που ακυρώθηκε, κανείς δεν ξέρει καλά, βεβαίως. Καλά γιατί ακυρώθηκε. Βεβαίως το μάτι ολοκληρώθηκε με 3-0, οπότε αν ήταν διαφορετικό.

0: Ίσως θα κάναμε μια άλλη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες για να σημειώσουμε τέρματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εσείς ήσασταν παρόντες στο γήπεδο. Μπορείτε να γράψετε για αυτό που είδατε αναφορικά με το ακυρωθέν τέρμα. Τώρα, όσον αφορά τον Ντέρεκ, ο Ντέρεκ είχε μια εξαιρετική απόδοση σήμερα και η σημερινή του παρουσία είναι και το επιστέγασμα της πολύ καλής του απόδοσης κατά τη διάρκεια και των προπονήσεων όλες αυτές τις μέρες και της απόδοσής του στα φιλικά. Είναι 100% μαζί μας, ψυχείτε και σώματι, και μαζί με κάποιους άλλους παίκτες ενδεχόμενα στο τέλος μεταγραφικής περίοδου υπήρχαν κάποιες σκέψεις για το στο μυαλό του αν θα συνέχιζαν μαζί μας ή όχι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ήταν και δική μου απόφαση να μην χρησιμοποιώ ενδεχόμενα παίκτες που είχαν το μυαλό τους λίγο αλλού. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντέρεκ ήταν 100% εστιασμένος στη σημερινή αναμέτρηση, 100% κίνητρο για να παίξει και η απόδοσή του ήταν εξαιρετική. Και πρέπει να πούμε ότι με ένα τέτοιο καλεντάρι γεμάτο αγώνες, όλοι οι παίκτες και ο Ντέρεκ βεβαίως είναι πάρα πολύ πολύτιμοι, καθώς θα τους χρειαστούμε όλους. Είδατε ότι μας έλειψε ο Βάργα, ο οποίος είναι ένας πολύ πολύτιμος παίκτης για τον τρόπο παιχνιδιού μας και ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Όλοι λοιπόν οι παίκτες θα πρέπει να είναι απολύτως έτοιμοι, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι και με τη σωστή διάθεση για να χρησιμοποιηθούν. Και όλοι θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το καλεντάρι το πολύ βεβαρημένο και αυτό που λέω είναι σίγουρα 100%.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Νίκολης και για το ακυρωθέν γκολ και για τον Κουτέσα και για τους παίκτες που τους υπολογίζει όλους αυτά τα δύσκολα παιχνίδια που έχει για πρωτάθλημα, κύπελο και φυσικά για την πορεία στο Champions League. Μένει στη γραμμή σου Μιχάλη Φουστέρη. Ο Κώστας Σαρδέλη θα μας πει αν παραμένει το 0-0 στο Derby Liverpool City και τι έχουμε μέχρι τώρα. Έλα Κώστα.
2: Παραμένει χωρίς σκορ το ντέρμπι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και Manchester City στο Anfield. Ωστόσο, έχουν αλλάξει οι ισορροπίες του παιχνιδιού, καθώς η Λίβερπουλ πριν από λίγο έμεινε με 10 παίκτες έπειτα από την δεύτερη κίτρινη κάρτα, την οποία αντίκρισε ο Γκράβενμπεργκ. Με τους κόκκινους να έχουν μπει με καλύτερα, να έχουν καλύτερα πατήματα σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Έχουν απειλήσει αρκετές φορές την εστία του Ντοναρούμα, ειδικά στο πρώτο 5 λεπτό υπήρξαν τρεις απανωτές ευκαιρίες, ένα σούτ του Κούμα το οποίο απέκρουσε ο Ντοναρούμα και στη συνέχεια δύο μακρινά σούτ των Γκράβενμπεργκ και του Μακάλιστερ, τα οποία κατέληξαν, το ένα απέκρουσε, έκανε την δεύτερη απόκρουση ο Ντοναρούμα και το δεύτερο σούτ του Μακάλιστερ πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ιταλού goalkeeper. Για την City υπήρξε μια μεγάλη ευκαιρία στο 60 λεπτό όταν ο Έρλικ Χάλαντ βρέθηκε από πλάγια θέση τέτα τέτ με τον Άλισον, αλλά ο Νορβηγός στράικερ δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Βραζιλιάνου goalkeeper της Λίβερπουλ. Αυτά μέχρι στιγμής, Δημητρή.
1: Ευχαριστώ τον Κώστα Σαρδέλη. Μίχρονο, κυρίες και κύριοι, στο Κλεάνθης Βικελίδης. 3-0 ο Άρης προηγείται του Βόλου. Στο 7ο λεπτό Κουαμέ, στο 23ο Φαμπιάνο, στο 43ο Καντεβέρε. Άρης Βόλος 3-0 στο ημίχρονο. Επιστροφή στον Μιχάλη Φουστέρη. Να συζητήσουμε λίγο εν όψη Σακτάρ. Δεν θα έχει, το είπε χθες ο Νίκολιτς, το Στρακόσια και είναι 50-50 ο Βάρκα.
3: Ναι, θα σου πω Δημήτρη, πριν πω για το παιχνίδι της ΑΕΚ, νομίζω αυτό μας ενδιαφέρει και τους ακροατές μας. Μόλις εσύ τι ανοίγει το σκορ.
1: Με τον ναι, το βάζει τον γκολ. Θα μας πει ο Κώστας Αρδέλης αμέσως.
3: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε για τον Βάρκα. Ο Βάρκα δίνει τη μάχη του, όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Νομίζω ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν εστιάσει στο να μπορέσει να αγωνιστεί.
1: Βάλε μια ανατελεία για να ακούσουμε τι έγινε εκεί. Στο 66ο λεπτό είμαστε στο ντέρμπι της Αγγλίας που η City είναι μπροστά στο σκορ. Έλα Κώστα Σαρδέλη.
2: Μόλις λέγαμε για τον Χάλαντ και ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία, την ώρα που κλείσαμε τη σύνδεση σκόραρε ο Νορβηγός και έτσι έχουμε σκορ στο ντέρμπι στο Anfield με τη Manchester City να προηγείται με 1-0 χάρη στον γκολ του Έρλικ Χάλαντ, μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από τα αριστερά με τον Ντοκού να πατάει στην μεγάλη περιοχή. Εκείνος να προσπαθεί να γυρίσει στο ύψος του πέναλτι, σημαδεύοντας τον Έρλικ Χάλαντ. Την μπάλα δεν απομακρύνθηκε σωστά από τους αμυντικούς της Λίβερπουλ, έμεινε ζωντανή μέσα στην μεγάλη περιοχή και αυτό το γεγονός εκμεταλλεύτηκε ο Χάλαντ, όπου πήγε με πολλή φορά πάνω στην μπάλα και με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στην εστία του Άλισον και άνοιξε το σκορ στο Anfield, βάζοντας την City σε θέση οδηγού στο ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ Κώστα Σαρδέλη, Liverpool Manchester City, 67ο λεπτό 0-1. Μιχάλης Φουστέρης τώρα για την συνέχεια με τη Σαχτάρ, πώς την προσεγγίζει η ομάδα της ΑΕΚ.
3: Η ΑΕΚ γνωρίζει Καταρχάς ότι η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ ταλέντο μέσω επιθετικά, είναι πολύ γρήγορη στις μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν βρίσκουν κενούς χώρους και επιτίθενται. Είναι ένα πλάνο το οποίο το έχει δουλέψει καιρό ο Νίκολιτς. Τώρα θα δώσει και την ευκαιρία στους παίχτες του να δουν μέσω βίντεο τη Σαχτάρ να τους αναλύσει τον αντίπαλο και να επισημάνει τα τρωτά αλλά και τα δυνατά της σημεία. Η ΑΕΚ πηγαίνει σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Το καλό είναι ότι θα έχει πολύ κόσμο στο Λονδίνο. Όπως έλεγαν οι άνθρωποι της, χθες υπολογίζουν περισσότερους από 9.000. 9.000 ήταν τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ΑΕΚ, αλλά λογικά με φοιτητές ή με κάποιους έτσι μεμονωμένους φιλάθλους ΑΕΚ Έλληνες από όλη την Ευρώπη, από την Αγγλία και όχι μόνο, οι οποίοι θα κατάφεραν να βρουν εισιτήριο, είναι πολύ πιθανόν να μεγαλώσει ο αριθμός των οπαδών της ΑΕΚ που θα είναι στο πλευρό της. Να πω πάλι, ζητώ συγγνώμη για την διακοπή, η City κάνει όργια, ένα φανταστικό γκολ το 0-2. Ένα φανταστικό γκολ το οποίο αξίζει να το δει νομίζω ο καθένας, αν δεν το δει τώρα κάποια στιγμή.
1: Σε ένα δεκάλεπτο το έχει.
3: Τα highlight το καθάρισε.
1: Το καθάρισε. Έχει πάρει πάνω της. Μέχρι να πάμε στον Κώστα Σαρδέλη.
3: Να πω λοιπόν ότι ο Βάργα δύσκολα με Σαχτάρ η στόχευση είναι να είναι παρόν με τη City στο 11. Τη City η οποία όπως φαίνεται και από εδώ είναι αφιονισμένη.
1: Βγάζει φωτιές. Κώστα Σαρδέλη, βγάζει φωτιές η City, ε.
2: Πραγματικά, Δημήτρη, με τον Ντοκού να είναι αυτός ο οποίος διπλασιάζει τα τέρματα των πολιτών στο ντέρμπι με ένα φανταστικό σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή, εκεί στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Από τα αριστερά σύγκλινε, ο Ντοκού έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι και έστειλε την μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας του Άλισον σε ένα σημείο που δεν υπήρχε κανένα περιθώριο αντίδρασης από τον Βραζιλιάνο goalkeeper. Ο Ντοκού, από ό,τι φαίνεται, είναι ο game changer του παιχνιδιού σήμερα, καθώς από την ώρα που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο η City έχει καταφέρει και έχει απειλήσει αρκετές φορές την Liverpool και οι δύο τελευταίες φορές που το έκανε οι παίκτες του Μαρέσκα κατάφεραν να σκοράρουν, φυσικά εκμεταλλευόμενοι και το αριθμητικό πλεονέκτημα το οποίο έχουν από το 62ο λεπτό που είπαμε και πριν λίγο που, από την αποβολή του Γκράβενμπεργκ με την Λίβερπουλ να είναι με 10 παίκτες. Πολύ δύσκολα θα αλλάξει, αν θες την γνώμη
1: μάλιστα
2: μου, η εικόνα του.
1: Είμαστε
2: του
1: στο 70, θα συνδεθούμε και πάλι σε λίγο μαζί σου. Γυρνάμε στο Μιχάλη Φουστέρη. Μας έλεγες για τον Βάργκα ότι όλα θα πάνε για να είναι στο λογικά παιχνίδι με τη City, ε.
3: Λογικά με τη City. Αντίθετα, ο Στρακόσια φαίνεται ότι χάνει και τα δύο μάτς, κατά δήλωση και του προπονητή του. Αλλά ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι έχει δείξει στα μάτς που χρειάστηκε να μπει στα παπούτσια του συμπαίκτη του ότι ήταν πολύ καλός, πολύ θετικός και δεν δέχτηκε ιδιαίτερη πίεση, η αλήθεια είναι, από τους ποδοσφαιριστές του Όφη, αλλά σε κάποιες έντρες που επιχειρήθηκαν ή σε κάποιες εξόδους που χρειάστηκαν, πολύ σταθερός όπως πάντα, είναι σε καλή κατάσταση, έχει καλή ψυχολογία και ο Μάρκο Νίκολης και όλοι στην ΑΕΚ πιστεύουν ότι ο Ιταλός θα μπορέσει την Τετάρτη να επαναλάβει τις τελευταίες θετικές του εμφανίσεις, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Ουκρανούς.
1: Λοιπόν, να προτείνω να σε έχουμε αμέσως μετά τις 8, γιατί έχουμε να ακούσουμε τι λέει ο Νίκολιτς για Στρακόσια και Βάργκα και τον Κόντι, που κι αυτός έχει ένα δύσκολο παιχνίδι με την Ρεν, γιατί τώρα θα συνδεθούμε με τον Γιώργιο Καραϊσκάκη. Περιμένω να μας τον δώσει η κυρία Κούτρα, η Βάσια Κούτρα να μας δώσει. Τον έχω. Ένα λεπτό, ο Βολάνιος θα μας πει σύνθεση. Πάμε, Παναγιώτη, έχεις ένα λεπτό μόνο για τη σύνθεση.
4: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Real FM μετά από τον Γιώργιο Καραϊσκάκη, στο οποίο αναμένεται κατάμεστο για την έκτη αγωνιστή του πρωταθλήματος. Πιτέρα των Μαχών, Ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός.
1: Σύνθεση μόνο, παρακαλώ, του Ολυμπιακού.
4: Ορτέγκα, στο Ινεστία, Πυρόλα Ρέτσο, στο δίδυμο των Στόπερ, Σάλια Καζεξιά, Κροτσάνινα, στη Κλειδιά, στο αριστερό. Τρόιλερ που έρθα το δίδυμο στα αμυντικά χαμ. Εμεσοθετική διάδα με εκπλήξεις, Τσικίνιο στο 10, Φορτούνης δεξιά, Ζώτα Σίλβα αριστερά και στην κορυφή μεγάλη έκπληξη, ο Μάριος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Άρης Βόλος 3-0 στο ημίχρονο για την έκτη αγωνιστική στη Super League. Νωρίτερα η Κηφισιά κέρδισε με 2-0 τον Πανετολικό και ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Λεβαδιακό. Σε μία ώρα στο Γεωργίος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Στην Αγγλία και στην Premier League 74ο λεπτό Liverpool Manchester City 0-2. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: 7 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Πάντα κοντά μας είναι η Intervetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Και στην Αγγλία έχει πετύχει και τρίτο γκολ η Manchester City. Κώστας Αρδέλη, 3-0 απέναντι στη Liverpool, σε ακούμε.
1: Δημήτρη, δεν λέω ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα, γιατί έχει,
0: ναι, γιατί έχει άλλα 10 λεπτά.
1: Χωρίς καθυστερήσεις κιόλας. Έτσι όπως είναι η City και η Liverpool από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω άμα θα παράμείνει στο 0-3 με τον Σερκί να είναι αυτός ο οποίος σκόραρε το τρίτο γκολ έπειτα από έναν πολύ ωραίο συνδυασμό πάλι από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Manchester City, τον Ντοκού, Άντερσον, Γκβαρντιόλ και τον Σερκί που έγινε ο τελικός αποδέκτης της μπάλας μπροστά από τον Άλισον και πλάσαρε υποδειγματικά για το 0-3 στο ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής. Βρισκόμαστε στο 80 λεπτό. Η Λίβερπουλ δεν έχει καταφέρει να βγάλει την παραμικρή αντίδραση στο παιχνίδι. Έχει έναν παθητικό ρόλο από τη στιγμή που αποβλήθηκε ο Γκράβενμπεργκ στο 62 και έπειτα, και αυτό το έχει εκμεταλλευτεί η City πετυχαίνοντας 3 γκολ. Δημήτρη.
0: Μάλιστα, Liverpool Manchester City 0-3. Πριν περάσω στο Μιχάλη Φουστέρη, σύνθεση Παναθηναϊκού θα παραταχθεί με 4-2-3-1. Ο Πένια θα καθίσει το τέρμα. Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλος τετράδα στην άμυνα. Καμαρά και Λούζα θα κινούνται στον άξονα. Τα Μπόλδα, Αντίνο θα παίζουν στα άκρα της επίθεσης. Ουναΐ πίσω από τον προθυμένο Τετέι. Είναι η σύνθεση του κυρίου Νίστρουμ. Έχει πραγματοποιήσει δύο αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο μάτς απέναντι στην Καλαμάτα, επανφέροντας την ενδεκάδα τον Ταμπόλδα αντί του Λιβάη Γκαρσία και τον Λούζα στη θέση του Κάνκουα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ομάδα του Παναθηναϊκού, τον Ολυμπιακό, εδώ ο κύριος Ιμάνολ Αλγκουαθίλ δίνει φανέλα βασικού σε Πουέρτα και Φορτούνη. Πιο συγκεκριμένα, στην εστία ο Ορτέγκα, Σάλιακας Μπρούνο στα μπακ και στόπερ ο Ρέτσος με τον Πιρόλα, ο Φρόιλερ στον άξονα με τους Πουέρτα και Τσικίνιο να συμπληρώνουν την τριάδα, ενώ ο Ζώτα Φορτούνης βρίσκονται στα άκρα της επίθεσης και στην κορυφή ο Μαλτου Λαμτζί. Αυτή είναι λοιπόν η ενδεκάδα του Ιμανόλ. Στις 9 απευθείας από τον Real FM. Τώρα γυρνάμε στο Μιχάλη Φουστέρη. Μιχάλη, λέγαμε για τον Βάρκα ότι είναι 50-50 να παίξει.
2: Ναι, και νομίζω ότι θα χρειαστεί στο παιχνίδι με τη City.
0: Νομίζω ότι έτσι όπως βλέπω, με πρόλαβε στη City, θα πρέπει στο παιχνίδι με τη City να είναι έτοιμος.
2: Όχι μόνο να είναι έτοιμος, να είναι όλοι οι ΑΕΚ έτοιμοι.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτή η φανταστική ομάδα δείχνει πραγματικά τα δόντια της. Αλλά αντιλαμβάνονται βεβαίως στην ΑΕΚ, γνωρίζουν ότι δεν έχουν κυκλώσει το παιχνίδι τώρα με τη City. Προφανώς για να ελπίζουν στη δική τους ανέλυξη στην πορεία του στο Champions League. Είναι κάποια μάτς τα οποία έτσι είναι ιδιαίτερα, όπως είναι με τη Real στην Αθήνα, όπως είναι αυτό με τη City. Εντάξει, υπάρχει σαφέστατη διαφορά δυναμικότητας και έστω και αν λέμε ότι τα θαύματα στο ποδόσφαιρο καμιά φορά τα βρίσκουμε, βλέποντας αυτή τη City τώρα, νομίζω ότι θα χρειαστούν όχι μόνο ένα αλλά δύο και περισσότερα θαύματα για να μπορέσει η ΑΕΚ να φύγει αλόβητη από το Etihad. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι τότε υπάρχει καιρός, πριν είναι το μάτς με την Σαχτάρ στο Λονδίνο, όπου εκεί η ΑΕΚ θα έχει και πάλι έναν επιθετικό, θα έχει μόνο το Γιώβιτς.
0: Ναι.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα το πλάνο της...
0: Να ακούσουμε λίγο τι είπε ο κύριος Νικολίτς για Στρακόσια και Βάρκα, που ρωτήθηκε χθες στην συνέντευξη τύπου μετά την νίκη επί του Όφη και απάντησε ο Σέρβος τεχνικός.
3: I'm not that expert in medicine that I can answer you.
4: Δεν είμαι γιατρός για να κρίνω 100%, όμως σε συνεργάτηση με το ιατρικό επιτελείο μας που κάνει μια πάρα πολύ καλή και πολύ επαγγελματική δουλειά για να επανέλθουν οι παίκτες, μπορώ να πω ότι ο Θωμάς κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί χρόνο ακόμα. Δεν θα συμμετάσχει στις δύο αναμετρήσεις για το Champions League. Όσον αφορά το Βάργκας, δίνουμε μια μάχη με το χρόνο. Μπορεί να λείψει στο ένα αγώνα, μπορεί και στους δύο, μπορεί και σε κανέναν. Είναι μια μάχη με το χρόνο και κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να επανέλθει γρήγορα. Όμως πρέπει να σημειώσουμε την πολύ καλή νοοτροπία του. τρόπο που τα προσεγγίζει. Είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν νιώθει πόνο, να το πούμε έτσι απλά ελληνικά. Είναι πάρα πολύ θαραλέος, πολύ δυνατός και όταν το πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις, πιέζεις περισσότερο τον εαυτό σου και αυτή είναι η νοοτροπία και του Βάρκα. Σαφώς θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση αυτή που θα κληθώ να λάβω και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν πρόκειται για δύο τελικούς που ακολουθούν. Είναι δύο πάρα πολύ σημαντικές αναμετρήσεις για το Champions League. Έχουμε πολλές φιλοδοξίες, θέλουμε να πάρουμε πόντους, όμως έχουμε μια μακρά σεζόν μπροστά μας και σίγουρα κάποια στιγμή θα βρεθώ και εγώ μπροστά στο δίλημα όσον αφορά τον Βάρκα και θα πρέπει να πάρουμε την έξυπνη απόφαση προκειμένου να κάνουμε τη σωστή κίνηση όσον αφορά τη συμμετοχή του. Όμως δεν πρόκειται να πάρουμε ρίσκα σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο παίχτη που είναι πάρα πολύ πολύτιμος και αυτός.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε Μιχάλη. Για να κλείσουμε για την ΑΕΚ, ολοκλήρωσε για να πάμε στον Όφη.
2: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι έχουν συμπληρώσει κάρτες ο Μάγερ με το Ρώτα. Ο Ρώτα, ο οποίος ζήτησε χθες αλλαγή και βγήκε, δεν είναι κάτι σοβαρό σύμφωνα και με όσα είπε ο Νίκολιτς. Που σημαίνει ότι λογικά θα είναι τιμοπόλεμο στο παιχνίδι της Τετάρτης. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Μάγερ και ο Ρώτα, θα έχουν την ευκαιρία σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια να ξεκουραστούν. Έχει το δικαίωμα να επιλέξει ο προπονητής σε ποιο θα τους αφήσει εκτός. Προφανώς σε ένα από αυτά, ένα αυτό με τον Παναθηναϊκό, σε αυτό δεν θα τους δηλώσει, θα είναι παρόντες και οι δύο, το Αθηναϊκό ντέρμπι την πρώτη μέρα του Νοέμβρη. Και ναι, να πάμε στον Όφη, όπως είπες.
0: Και πάμε στον Όφη, όπου πριν από λίγο η Ρέν, η αντίπαλος του την Πέμπτη, κέρδισε 4-1 την Οσέρ. Στο Λεπουάλ στο 15 το 1-0, 53 ο Τόμασον και ο αλλαγή πήκε ο Ντιά από τη Σενεγάλη, ο Ντιά, 2 γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων και η Ρεν 4-1 κερδίζει την Οσέρ. Λοιπόν, ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει για τον Όφη. Αφήνει πίσω το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα πούμε σε λίγο για το χθεσινό παιχνίδι. Εκεί πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
2: Κοίταξε να δεις, Όφη έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά στο Europa League και ακόμα είναι νοπή στη μνήμη η εμφαντική επικράτησή του επί της Χόφενχάιμ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα βεβαίως πηγαίνει στη Γαλλία απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί να μην είναι η Παρί, να μην είναι η Λιό.
0: Να μην είναι η Μαρσέη.
2: Ναι, ακριβώς, να μην είναι η Μαρσέη, κάποια δηλαδή από τις παραδοσιακές δυνάμεις του Σαμπιονά. Όμως δεν πάβει να πρόκειται για ένα υπολογίσιμο μέγεθος, ειδικά στην έδρα της η Ρεν είναι πολύ δυνατή, το έδειξε και σήμερα στο πρωτάθλημα με την ΟΣΕΡ. Ο Όφη καταρχάς δεν θα πρέπει να έχει αυτές τις αδυναμίες, στατικές φάσεις που παρουσίασε χθες με την ΑΕΚ, όπου δέχτηκε, όπως είπαμε, και τα τρία γκολ από κόρνερ. Αν στις στατικές φάσεις είναι και πάλι αδύναμος, ή δηλαδή ή γενικότερα η αμυντική του λειτουργία δεν είναι η σωστή, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να καταβάλει την αντίσταση μιας ομάδας η οποία παίζει πολύ δυνατά στην έδρα της και λογικά είναι το φαβορί απέναντι στον Όφη, χωρίς όμως να λέμε ότι ο Όφη είναι χαμένος από χέρι.
0: Μάλιστα.
2: Όφη ο οποίος θα κάνει την προσπάθειά του και θα προσπαθήσει να φύγει αλόβητος, κάτι το οποίο βεβαίως θα του δώσει ακόμα περισσότερους πόντους στην πορεία του στο Europa League, στη διοργάνωση. Αλλά βεβαίως θα είναι καλό και για την Ελλάδα.
0: Πάντως ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Για να ακούσουμε τον κύριο Κόντι τι δήλωσε για την αναμέτρηση με την γαλλική ομάδα.
5: Ναι, η Ρέν είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Έχει άλλο στυλ ποδοσφαίρου σε σχέση με αυτό της ΑΕΚ. Είναι πολύ πιο ενεργητική με την έννοια ότι έχει παίκτες που μπορούν να παίρνουν την μπάλα και να τριπλάρουν, να κάνουν drive 60 μέτρα. Έχει πάρα πολύ ένταση το παιχνίδι της. Δεν έχει αυτό της ΑΕΚ το στατικό, ενώ στο build-up που προσπαθεί να σε βγάλει με τον τρόπο της και να περάσει τις μπάλες στα μεσοδιαστήματα. Έχει πιο πολύ ατομικό στοιχείο, ποιότητα, ειδικά η Winger, τα Μάρι, ο Μπλάς, έχει παίκτες, ο Λεπόλ, έχει παίκτες πάρα πολύ δυνατούς επιθετικά. Ήταν ένα, νομίζω, τελείως διαφορετικό παιχνίδι που θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι από τη διάμεση πλευρά για να πάρουμε κάτι θετικό.
0: Χθες όμως με την ΑΕΚ δεν μπορούσε να πάρει κάτι θετικό, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, Όφη, που ήταν αδρανής στις στατικές φάσεις και γενικά δεν είχε την εικόνα, τη φρεσκάδα, ήταν κάποια στιγμή παίκτους του εκνευρισμένοι απέναντι σε μια ΑΕΚ που όταν κόλλησε, μπόρεσε και ξεκόλλησε εύκολα και έφτασε στην νίκη.
2: Η αλήθεια είναι ότι φέτος ο Όφη δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες υποτονικές εμφανίσεις. Χθες ήταν μια κακή βραδιά για την κριτική ομάδα. Χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε και το μέγεθος του αντιπάλου της, η ΑΕΚ, η οποία είναι ανίκητη στη Νέα Φιλαδέλφια και μάλιστα με τη γλώσσα των αριθμών αυτό το αποδεικνύουν, διότι η ΑΕΚ έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ σε οποιοδήποτε αγώνα έχει δώσει είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη. Ένα γκολ μάλιστα το έχει δεχθεί από τον Πανσεραϊκό στο κύπελο. Άρα λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφεια φέτος τα πράγματα δείχνουν ότι θα είναι πολύ δύσκολα για οποιαδήποτε ομάδα την επισκεφθεί. Ο Όφι πρέπει προφανώς, για να εστιάσουμε σε αυτόν, να είναι κατά πολύ πιο ανταγωνιστικός, ανθεκτικός και κυριαρχικός όσο μπορεί στο παιχνίδι του απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Ρεν, που όπως είπε και ο Χρήστος Κόντες είναι μια αθλητική ομάδα με πολλά τρεξίματα, με παίκτες οι οποίοι θα πιέσουν και σίγουρα το πρώτο διάστημα του αγώνα θα είναι σημαντικό. Αν μπορέσει να περάσει το μισάωρο, το 20 λεπτό του μισάωρο χωρίς να δεχτεί γκολ και συνέχεια να κάνει το παιχνίδι του, πιθανώς να βρει γκολ και τότε τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα για αυτόν.
0: Χρήστος Κόντες για το χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ.
5: Μια μεγάλη ομάδα σαν την ΑΕΚ με την ποιότητα που έχει, θα βγάλει κάποιες κούτσου ευκαιρίες, κάποιες ευκαιρίες, κάποιες καλές προϋποθέσεις. Ναι, θα τα βγάλει όλα αυτά σε ένα εντός έδρας παιχνίδι. Αλλά προφανώς πιστεύω ότι αν δεν δεχόμασταν τον γκολ από τη στατική φάση στο 42-3, θα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε και εμείς λίγο να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να ρισκάρουμε και λίγο παραπάνω. Και το μάτς θα πήγαινε λίγο, νομίζω, σε διαφορετικό ρυθμό και φάση. Δεν καταφέραμε τίποτα από όλα αυτά. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στις στιγμές αυτές που χρειάστηκε και νομίζω ήταν μια ξεκάθαρη νίκη της ΑΕΚ.
0: Ρωτήθηκε ο Χρήστος Κόντες συνέντευξη τύπου και τη χρησιμοποίηση του νους χθες, ότι δεν χρησιμοποιείται, μήπως επειδή είναι για έχει ήδη από τον Γενάρη θα είναι σε άλλη ομάδα, στον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, Μιχάλη?
2: Ναι,
0: και εκεί. Ναι, και ο Αποστολάκης. Για να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό ο κύριος Κόντες.
5: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο Νους είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για μας. Δεν υπάρχουν για μένα σε αυτήν την ομάδα βασικοί παίκτες. Ναι, κάποιοι μπορεί να έχουν λίγο χρόνο παραπάνω. Έχουμε να διαχειριστούμε αρκετά παιχνίδια. Κάποιοι θα ξεκινήσουν κάποια παιχνίδια, κάποιοι θα είναι στον πάγκο. Εγώ αυτό λέω σε όλους, ότι μπορεί κάποιοι να ξεκινάνε, αλλά για μένα κάποιος παίκτης που θα μπει 20 και 30 λεπτά να είναι πιο σημαντικός από αυτόν που ξεκίνησε. Μπορεί στο επόμενο παιχνίδι ο Νους να είναι βασικός. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα Νους για μένα σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα. Εν κατακλείδη, Μιχάλη, για να κλείσουμε το κεφάλαιο ΑΕΚ Όφι.
2: Εν κατακλείδη, η ΑΕΚ ήταν η δίκαιη νικήτρια ενός αγώνα που, αν μας έλεγε κανείς από την αρχή ότι θα ήταν άνετο το πέρασμά της, δεν θα τον πολύ πιστεύαμε, γιατί θα πιστεύαμε ότι η Όφι είναι μια ομάδα που θα προβάλλει αντίσταση, όπως έχει κάνει τα τελευταία παιχνίδια, τις τελευταίες επισκέψεις του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να, όμως, που η ΑΕΚ αφενός κατάφερε να βρει γκολ στο τέλος του ημιχρόνου και αυτό λειτουργήσε για την ψυχολογία της. Αφετέρου ήταν κατά πολύ πιο ανταγωνιστική από τον αντίπαλό της, ο οποίος βεβαίως έμεινε και με παίχτη λιγότερο με την αποβολή του Αϊτόρ, εκεί έσβησε και η ΑΕΚ μπόρεσε και βρήκε ακόμα δύο γκολ με τον Μουκουτί και με τον Κατσίνοβιτ στο τέλος και πήρα μία νίκη η οποία είναι πολύτιμη για αυτήν, την φέρνει ψηλά στη βαθμολογία. Τώρα απέχει ένα βαθμό από τον Παναθηναϊκό, βεβαίως εκκρεμεί τον ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ, ό,τι και να γίνει εκεί, θα είναι ψηλά στη βαθμολογία. Και βεβαίως το πιο σημαντικό είναι η ψυχολογία της, η οποία πλέον είναι άριστη εν ώψη ενός πολύ απαιτητικού αγώνα, κατά πολύ πιο απαιτητικού, έτσι τον περιμένω την Τετάρτη το βράδυ, στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ για τη League Phase του Champions League.
0: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Θα είμαστε και αργότερα ό,τι χρειαστεί εδώ. Θυμίζω ότι 9 η ώρα το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στις 11 θα είναι ο Δημήτρης Πέτρου με πολύ ωραία μουσική μαζί σας στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα στη συχνότητά μας είναι η Ιντερβέτεν Live Καζίνο. Καθημερινή διασκέδαση. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης έχει μπει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Συνεχίζει το 3-0 απέναντι στον Βόλο από το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει αλλάξει και κάτι στην Αγγλία, εκεί όπου η City εκτός έδρας, η Manchester City κερδίζει τρίτο λεπτό καθυστερήσεων τη Liverpool με 3-0. Πάμε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με την ομάδα του Ατρόμητου. Ο Αστέρας Τρίπολης πέτυχε την πρώτη του νίκη του στο πρωτάθλημα. Ήταν καλύτερο στο μεγαλύτερο διάστημα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Νωρίς προηγήθηκε ο σκορ με τον Κετού στο 4ο λεπτό. Ο Μπαρτόλο στο 22 το 2-0. Αμέσως μετά ο Ντάνι Γκαρθία έβγαλε αντίδραση 2-1 για τον Ατρόμητο. Αλλά από εκεί πέρα ο Ατρόμητος δεν μπόρεσε να απειλήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Δυσκολεύτηκε πολύ να δημιουργήσει αξιόλογες φάσεις και έτσι Αστέρας πιο ουσιώδης, πιο σοβαρός και πιο αποφασιστικός, θα έλεγα, πήρε την νίκη. Τελείωσε το παιχνίδι στην Αγγλία. Σε λίγο θα έχουμε τον Κώστα Σαρδέλη. Liverpool Manchester City 0-3. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον προπονητή της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης.
6: Πήραμε σήμερα κάτι που δικαιόμαστε όμως στις προηγούμενες 5 αγωνιστικές, να το έχουμε πάρει και νωρίς. Τα συγχαρητήρια ανήκουν πραγματικά στα παιδιά που είχαν υπομονή. Δεν απογοητεύτηκαν, έμειναν πιστοί στο πλάνο μας και πετύχαμε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο που κι αυτός δεν είχε ξεκινήσει καλά βαθμολογικά. Νομίζω το σημερινό παιχνίδι το δικαιόμαστε 100%. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Ο αντίπαλος μπορεί να έχει λίγο πιο πολύ την μπάλα από εμάς, αλλά δεν μας απείλησε ιδιαίτερα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που δίνει στην ομάδα όλο αυτό το διάστημα. Ακόμα και στα άσχημα βαθμολογικά αποτελέσματα για την ομάδα. Ήταν εδώ, μας υποστήριξε. Τους έχουμε ανάγκη και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστείς το άγχος?
6: Εντάξει, να βάζεις γκολ. Δυστυχώς πρέπει λίγο να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, γιατί φτάνουν τα παιχνίδια μέχρι το 95 κάθε φορά. Και όπως είναι λογικό, αν κάνεις κάτι που αγαπάς, σου αγχώνεσαι. Δεν μπορείς να είσαι απαθής. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια πάλι στα παιδιά. Πάρα πολλά συγχαρητήρια.
0: Ο Ντούσαν Κέρκες, ο προπονητής του Ατρόμητου, για την ήττα στην Τρίπολη χθες.
8: Όχι, δεν είχαμε. Στα αλήθεια δεν είχαμε πίεση, γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Όφη είχαμε κάνει καλή εμφάνιση, οπότε ξέραμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλαμε όμως αυτή τη νίκη. Το προηγούμενο παιχνίδι δεχτήκαμε τον γκολ στα τελευταία λεπτά και μας στέρισε τη νίκη. Τι θέλαμε σήμερα, είχαμε τις ίδιες ευκαιρίες όπως και στο παιχνίδι με τον Όφη, και αυτή η νίκη μας δημιούργησε και έτσι και αυτοπεποίθηση για την συνέχεια. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Παίζαμε στο σπίτι μας, δεν νιώθαμε πίεση. Είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιήσαμε και την προηγούμενη σεζόν. Προσπάθησε προπονητή στα πρώτα παιχνίδια να το αλλάξει, αλλά δεν μας πήγε καλά. Νομίζω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο μας ταιριάζει. Το θέμα είναι το πόσο εμείς ανταποκρινόμαστε στο σύστημα του προπονητή. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε πλέον με την ίδια νοοτροπία και να συνεχίσουμε κυνηγώντας την νίκη σε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Σήμερα νομίζω κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Ασφαλώς και προτιμάω να βγούμε στην Ευρώπη, αλλά για να βγούμε στην Ευρώπη πρέπει να σκοράρουμε πολλά γκολ. Οπότε θα συνεχίσουμε να σκοράρουμε για να καταφέρουμε να βγούμε στην Ευρώπη.
0: Αυτό ήταν ο Κάλβιν Κετού, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του Αστέρα Τρίπολης, χθες το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μείωσε ο Βόλος σε 3-1 με τον Αγιάνκουα από κοντά. Σκόραρε Άρης Βόλος 3-1. Και τώρα να ακούσουμε τον προπονητή του Ατρόμητου, τον Ντούσαν Κέρκες.
9: Όχι αυτά απουσίες τώρα, είναι εύκολο να λέμε απουσίες. Όχι, αν δώσεις αυτή η ομάδα, δώσεις αυτή η έντρα από τέταρτο λεπτό γκολ και μετά τρέχεις πίσω και δεύτερο γκολ, δώσαμε γκολ. Δεν λέω. Είναι καλή ομάδα, αλλά εμείς με δικά μας λάθη δώσαμε 2 γκολ. Μετά τρέχεις, αυτοί έκατσαν πίσω. Transition είναι πιο εύκολο για αυτούς. Όταν είναι πίεση, πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Και έχουμε έμπειρους παίκτες που πρέπει να κρατήσουν focus και μυαλό. Εντάξει, λέω, όταν ξεκινάς παιχνίδι με αυτό τρόπο και έδωσες δικό μας λάθη να βάλουν 2 γκολ, μετά είναι δύσκολο. Αυτή η έδρα πολύ δύσκολη. Συνεχίζουμε, δεν είναι κεφάλι πάνω. Δεν πρέπει να βλέπουμε ένα το άλλο, να μιλήσουμε και να καταλαβαίνουμε τι πάει λάθος. Για λόγο τώρα έχουμε καλούς παίκτες, είμαστε παραπάνω ομάδα, αλλά κάποιοι εντάξει θέλουν παραπάνω, αλλά συνεχίζουμε. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Ξέραμε και να είχαμε παραπάνω βαθμούς, εδώ να είναι δύσκολο. Τώρα κάθε παιχνίδι για μας είναι πιο δύσκολο, πιο πίεση, αλλά αυτά είναι. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς πράγματα, αυτά που πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στην άμυνα. Δεν λέω παίκτες στην άμυνα, όλοι οι παίκτες, για λόγω άμυνα ξεκινά από striker και όπως επίθεση ξεκινά από goalkeeper.
0: Σήμερα στο Απόστολος Νικολαίδης η Κηφισιά 2-0, δεύτερη συνεχόμενη νίκη, κέρδισε τον Πανετολικό. Έκανε καλή παρουσία η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Χόρχε Πόμπο πέτυχε τον γκολ στο 20 λεπτό και στη συνέχεια ήταν ο Αμπάντα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε το 2-0 για την ομάδα του κυρίου Λέτο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λέτο για την νίκη της ομάδας του.
10: It's very important for the club.
11: Είναι πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για τους παίκτες, για το club, για τη δουλειά που κάνουμε μέσα στο club. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Πανετολικός μπήκε δυνατά, ήταν καλό στο πρώτο 45 λεπτό. Βελτιωθήκαμε πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε, τον τρόπο που μπαίνουμε στα παιχνίδια. Το σημαντικό όμως είναι ότι παρόλα αυτά καταφέρνουμε και κερδίζουμε τα παιχνίδια και προφανώς έχω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για το νίκη αυτή. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι όντως ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό που έρχεται, αλλά θα επαναλάβω αυτό που λέω και στους παίκτες μου, ότι αν αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με τη σωστή νοοτροπία, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν.
0: Λοιπόν, αυτά από το παιχνίδι τώρα, τον κύριο Λέτο, για την παρουσία της Κηφισιάς σήμερα απέναντι στον Πανετολικό. Και θα πάμε σε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε με Κώστα Σαρδέλη τι έγινε στην Αγγλία και στο παιχνίδι όπου η City έκανε το 3-0 και πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο στην έδρα της Liverpool.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
15: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
16: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
15: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
16: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
15: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
16: αντιμετώπιση καταστροφών,
15: ορεινή διάσωση,
16: υγρό στοιχείο,
15: τηλεπικοινωνίες
16: και διάσωση με σκύλο.
15: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
16: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
16: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
15: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
18: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Πρίσμα 90.2. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Από τη δεξιά πλευρά της Λίβερπουλ, όπου εκεί πέρα βρισκόταν ο Αραούχο, στο δεξί άκρο της άμυνας, και αυτό το πράγμα θέλησε να εκμεταλλευτεί ο Μαρέσκα, ρίχνοντας το παιχνίδι τον Ντοκού, που είναι ένας πολύ γρήγορος παίκτης, αρκετά πιο γρήγορος σε σχέση με τον Αραούχο, που δεν είναι και εκεί η φυσική του θέση, να αγωνίζεται ο Ουρουγουανός. Και ο Ντοκού κατάφερε κιόλας να κερδίσει και την αποβολή του Γκράβενμπεργκ με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 62ο λεπτό. Και εκεί πέρα ήταν ουσιαστικά που έγινε το γήπεδο και είχαμε κάτι φορά, δηλαδή από το 60, από το 62 μέχρι και το τέλος όλο το μάτς ήταν γαλάζιο, με την City να ανοίγει το σκορ με τον Έρλινγκ Χάλαντ, μια φάση η οποία ξεκίνησε από τα πόδια του Ντοκού, άσχετα άμα δεν πιστώθηκε την ασίστ, καθώς προσπάθησε να απομακρύνουν οι παίκτες της Λίβερπουλ ανεπιτυχώς. Ωστόσο, με τον Χάλαντ να εκμεταλλεύεται την μπάλα, η οποία έμεινε ζωντανή μέσα στην μεγάλη περιοχή, στέλνοντας με ένα πολύ δυνατό σούτ στα δίχτυα στο 65ο λεπτό για το 1-0. Ο Ντοκού στο 68, 3 λεπτά αργότερα, έπειτα από πάσα του Άντερσον, με ένα πολύ όμορφο σούτ με το δεξί πόδι από το ύψος της μεγάλης περιοχής, έστειλε την μπάλα στο αντίθετο γάμα της εστίας του Άλισον. Έκανε το 2-0 και το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Τσερκί 10 λεπτά αργότερα στο 28ο λεπτό, έπειτα από μια πολύ ωραία συνεργασία των Ντοκού, Άντερσον και Γκβαρδιόλ. Ο Τσερκί βρέθηκε μπροστά από τον Άλισον και πλάθερε για το 3-0, κάνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο το 6-6 για την City στο πρωτάθλημα. Ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα για την ομάδα του Μαρέσκα. 6 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, 18 βαθμούς στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι πολίτες από την άλλη πλευρά, η Λίβερπουλ παρέμενε στους 9 βαθμούς και την 1η θέση με τον Ιραόλα, μέχρι στιγμής, όσο βρίσκεται στο τιμόνι της Λίβερπουλ, να μην έχει νίκη στο Anfield για το πρωτάθλημα. Ένα έτσι στοιχείο το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Η μοναδική νίκη που έχει στο Anfield το Ιραόλα είναι αυτή για το League Cup κόντρα στην Tottenham στις 15 Σεπτεμβρίου, που κέρδισε με 3-1 η Λίβερπουλ, η οποία Λίβερπουλ έχει αρκετά θέματα, είχε και σήμερα αρκετά προβλήματα, καθώς υπήρχαν και τρεις παίκτες που απουσίαζαν, ο Ίσακ, ο Σόμποσλαϊ και ο Χάκπο, και οι τρεις με μικροτραυματισμούς.
2: Πάντως πρέπει να ανησυχεί πολύ και μετά τη σημερινή παρουσία της City, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Σίγουρα, αυτό είναι μόνο σίγουρο, στις 20 του μήνα υποδείχεται η City την βέβαια εντάξει, μεσολαβούν και άλλα παιχνίδια για τους πολίτες. Τώρα στις 14 του μήνα υποδέχεται την Paris Saint-Germain για το Champions League, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Από την άλλη, η Liverpool έχει τώρα το μπροστά της το match κόντρα στην LASK στην Αυστρία για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Βέβαια και όλα αυτά μπορούν να βρεθούν να μην υπάρχουν και να μην έχουν και κανένα νόημα, καθώς ακόμα δεν ξέρουμε το τι θα γίνει και με τα
2: θέμα της ποινής, βέβαια.
1: Που έχετε να αντιμετωπίσει η City, καθώς στο τραπέζι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ποινές όπως είναι ένα απλό πρόστιμο μέχρι και
2: και αφαίρεση 60 βαθμών.
1: Αφαίρεση βαθμών, υποβιβασμός, υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή λέμε, σχολιάζουμε με τα πράγματα όσο έχουν, και αυτή τη στιγμή η City παίζει ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο, κυριαρχικό, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, δίκαια, και μένουμε να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει.
2: Κώστα Σαρδέλη, σε ευχαριστώ. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, τελικά σήμερα στην Premier League, Crystal Palace, Nottingham Forest 3-1, Hull Everton 2-2 και είπαμε Liverpool Manchester City 0-3. Στη Γαλλία τα τελικά Nice Strasbourg 2-1 και Rennes Auxerre 4-1. Στη Γερμανία τα τελικά, τα σημερινά, Κολονία Gladbach 2-1, Freiburg Schalke 2-1. 72ο λεπτό έχουμε στην Super League, παραμένει το Άρης Βόλος 3-1. Πριν από λίγο ο Κόμπο έκανε ένα πολύ δυνατό απευθεία σουτ με τον Βέλιο να διώχνει με νέα εξαιρετική επέμβαση. Ο Άρης δείχνει καλύτερα στοιχεία στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι πιέζεται πάρα πολύ από τον Βόλο σε κάποια σημεία του αγώνα. Στην Super League 2 τελείωσε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Και στην Ισπανία έχουμε ημίχρονο, Μπέτις Οσασούνα είναι 2-0. Στην Ιταλία τα τελικά, Κόμο Ρώμα 0-0, Λάτσιο Μόντσα 3-1, Λέτσε Μπολόνια 1-2. 71ο λεπτό, Σασουόλο Μίλαν 1-1. Να επιχειρήσουμε σύνδεση με τον Γιώργο Καραϊσκάκη. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι εκεί. Παναγιώτη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Real FM.
2: Επανέλαβε μας παρακαλώ συνθέσεις και συνθέσεις. Ξεκινήσουμε με συνθέσεις.
0: Δέρμπι Ιωνίων, πάμε από τον γηπεδούχο Ολυμπιακό. Η Μανώλα Αλγουαθίλ έχει τον Στέφαν Ορτέγκα στην εστία και Κλιτζιάν στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Σάλιακα στο δεξί, Πιρόλα Ρέτσο στο δίδυμο στα στόπερ, Φρόιλερ και Πουέρτα τα δύο αμυντικά χαφ. Μπροστά του θα είναι ο Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα αριστερά στη μεσοεπιθετική τριάδα, δεξιά ο Φορτούνης, κορυφή ο Μαντζή. Και πάμε να δούμε και την εντεκάδα του φιλοξενούμενου Παναθηναϊκού. Ο Τζέκοπ Νίστρουπ έχει τον Πένια στην εστία, Καλάμπρια στο δεξιά άκρο της άμυνας, Ολλανδικό δίδυμο στα στόπερ Ντεφράι μαζί με Φαν Τρόγκελεν, αριστερά είναι ο Κυριακόπουλος, Λούζα είναι ο παρτενέρ του Ετιέν Καμαρά, δεν ξεκινάει ο Κάγκουα σήμερα, Ουναΐ στο 10, Αντίνο αριστερά, τα μπόρδα που επιστρέφει από τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε στο δεξιά άκρο της επίδεσης και Τετέι στην κορυφή της επίδεσης. Πάμε να πούμε και αναπληρωματικούς για τον γηπεδούχο Ολυμπιακό Πόποβιτς τερματοφύλακας, Μαΐλοβιτς, Κάρμο, Γουστάβο Σά, Ζέλσον Μάρτινς, Γιάρεμτσουκ, Μπέιλι, Πέντερσεν, Έζε, Γκονζάλες, Μπρούνο Νιεμαέτσι και Ζουέλ Ρόκα. Υπενθυμίζω εκτός αποστολής είναι η Κλέιτον και Σιπιόνι και να δούμε και τους αναπληρωματικούς του Παναθηναϊκού. Τσάβες Κότσαρης, οι τερματοφύλακες, Τσιριβέγια, Σαλάχ Εντίν, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Πάλμερ Μπράουν, Τσάπρας Πελίστρι, Κάνγκουα, Ραστόντερ και Λιβάη Γκαρσία που και αυτός έχει επιστρέψει τον τραυματισμό του και είναι στη διάθεση του Δανού προπονητή.
2: Έχουμε
0: και διαιτητές.
2: Ναι, διαιτητές είναι ο Ερνάντες Ερνάντες.
0: Ερνάντες Ερνάντες, ναι. Ο Ισπανός, με πρώτο βοηθό τον συμπατριώτη του τον Πέρεθ, δεύτερο βοηθό τον Αγκιλάρ, τέταρτος ο Βεργέτης, VAR ο Γκόμες και αυτός Ισπανός και βοηθός του στο VAR είναι ο Λόπες Τόκα.
2: Αχρίαστη να είναι. Κόσμος έχει αρχίσει και γεμίζει.
0: Είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο και είναι οι μισές θύρες είναι με λευκές μπλούζες, οι άλλες ναι. Μισές με κόκκινες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις έτσι, ένα σχόλιο για τις συνθέσεις. Νομίζω ότι η παρουσία Φορτούνη μέσα σε τέτοιο παιχνίδι είναι πολύ καλή απόφαση που έχει πάρει ο Ιμανόλ.
0: Κομβική σίγουρα, παίζει το ρόλο της. Πιστεύω ότι τον εμπιστεύεται γιατί ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει Derby Ionian και θέλει να πάρει και το κάτι παραπάνω από τους μεσοεπιθετικούς στο Αλγκουαθίλ σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή. Έκπληξη είναι σίγουρα ότι προτιμήθηκε αντί για Γιάρεμτσουκ και Γκονζάλες ο Μουαντιλμαντζή, αν και γινόταν λίγο πολύ γνωστό και πιθανό ότι αυτός θα ξεκινήσει ως βασικός, οπότε παίρνει την ευκαιρία του. Υπενθυμίζω, είχε κάνει ντεμπούτο, τον είχαμε δει ένα 20 λεπτό στο παιχνίδι πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων στη Λιβαδιά.
2: Ναι.
0: Τώρα.
2: Για τον Παναθηναϊκό, Λούζα και τα μπόρδα τους εμπιστεύεται ο Νίστρουμ.
0: Για τα μπόρδα λίγο πολύ αναμενόμενο. Ο Λιβάη Γκαρσία ταλαιπωρήθηκε πιο πρόσφατα από θλάση και γύρισε όπως από την εθνική του Τριντάτ και τον Μπάγκο. Ναι. Οπότε ίσως περιμέναμε επιστροφή τα μπόρδα στην εντεκάδα. Τώρα για τον Λούζα, έκπληξη είναι ότι δεν προτιμήθηκε ο Κάγκα που με τον Ετιέν Καμαρά μια χαρά δίδυμο δημιουργούν. Ίσως θέλει να είναι πιο συντηρητικός ο Νίστρουμ γιατί ξέρει ότι παίζει και ένα ντέρμπι εκτός έδρας γιατί μιλάμε για έναν πιο επιθετικό γενή χαφ τον Κάγκουα από τον Λούζα. Αν και ο Λούζα έχει και αυτό την εμπειρία από τη Γουότφορντ, οπότε πιστεύω και αυτή θα παίξει το ρόλο της.
2: Θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός με το γεγονός ότι είναι πρώτος στη βαθμολογία, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι. Το απόλυτο έχει 5
2: στα
0: 5.
2: Το απόλυτο έχει. Έχει έτσι ένα πιο. Πάει με μια καλύτερη ψυχολογία σε ένα τέτοιο ντέρμπι.
0: Σίγουρα έχει την ψυχολογία υπέρ του. Όταν έχει 7 σερί νίκες και 5 συνεχόμενες στο 5 στα 5 στο πρωτάθλημα, πας με τον καλύτερο τρόπο για να παίξει ένα ντέρμπι Ιωνίων ακόμη και εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός είναι 5 βαθμούς πίσω, 5η θέση έχει 10. Οπότε ξέρει ότι διακυβεύονται πολλά με οποιοδήποτε αποτέλεσμα απόψε. Είναι μονόδρομος, θεωρώ, η νίκη για την ομάδα του Αλγκουαθίλ.
2: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Ώρα 9, εδώ θα σας ακούσουμε.
0: Ναι. Ναι. Δημήτρη, ότι ήταν εδώ και ο Γιούμπελ Καμπί με πατερίτσα. Αποθεώθηκε την ώρα που έκανε ζέσταμα ο Ολυμπιακός από όλο το γήπεδο. Για περίπου ένα τρίλεπτο όλοι φώναζαν το όνομα του Μαροκινού επιθετικού. Μαζί του είναι και ο Γιουσούφ Γιαζιτζή, που έχει και αυτός πολύμηνη απουσία λόγω ενός νέου χιαστού που έχει υποστεί. Μαζί κάθονται με τα πολιτικά τους ρούχα στον πάγκο, παρακολουθούν το ζέσταμα και μετά και την αναμέτρηση.
2: Μάλιστα.
0: Και οι δύο αποθεώθηκαν.
2: Ωραία. Σε λίγο θα ξαναείμαστε μαζί. Ευχαριστώ τον Μιχάλη, συγγνώμη, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, τονίζοντας ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027. Στο πλάνο αναβάθμισης της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι μέσα στην εβδομάδα σημειώθηκε νέα πρόοδος για την υλοποίηση του έργου. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη, τον δήμαρχο Πειραιά τον Γιάννη Μόραλη, τον υπουργό περιβάλλοντος τον κύριο Παπασταύρου και άλλα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, όπως ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό ο κύριος Μιλωνάκης, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης. Όπως επισήμανε εκεί στην σύσκεψη, αποφασίστηκε να προχωρήσει το θέμα με αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός για την ρύθμιση για το ύψος του γηπέδου. Όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, η επένδυση αναμένεται να φτάσει τα 250 εκατομμύρια, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει την αύξηση της χωρητικότητας του Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 53.000. Παράλληλα, και αυτό είναι το σημαντικό, σημείωσε ότι προωθούνται οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την έναρξη των εργασιών το Μάιο του 2027. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του αναφέρει: ένα ακόμη βήμα έγινε αυτή την εβδομάδα για την αναβάθμιση του Γεώργιου Καραϊσκάκης της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Και αυτό που σας είπα για το θέμα της, του ύψους, ότι πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση για το θέμα του ύψους του γηπέδου, σε δημόσια διαβούλευση είναι το άρθρο 73 για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης, κάτι που έγινε την Παρασκευή. Πρέπει να πούμε ότι η χρηματοδότηση του έργου θα είναι εξ ολοκλήρους από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και μέσα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι και το θέμα της αναβάθμισης του Γεώργιος Καραϊσκάκης.

για την τρίτη εθνική κατηγορία. Η Προοδευτική κέρδισε 2-0 τον Ιωνικό, εκεί στο ντέρμπι της Γλωρίου Λαμπράκη. Και το Εγάλεο έκανε το 3-3 στην τρίτη εθνική και κέρδισε 1-0 τον Εθνικό. Για να σας πω τι έγινε στους ομίλους της τρίτης εθνικής. Τρίτη εθνική, τρίτη αγωνιστική, πρώτος όμιλος. Εδώ έχουμε την πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Μέγας Αλέξανδρος Οφρυνίου, Ξάνθη 0-1. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2. Άδρας Καστανέων, Νέα Αμισός 3-2. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 2-1. Παύλος Μελάς Κουτσού Καβάλα 0-1. Δεύτερος όμιλος, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 2-1. Αστέρας Αγίου Νικολάου, Αθλητική Ένωση Πολυκάστρο 1-0. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός 2-1. Μπάμε Φέμα Κρήτες Σικαιών 3-1. ΠΑΟΚ Χριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0. Ρεπό ο Πανδεσαϊκός. Στον τρίτο όμιλο, Βοτόλακος Μακεδονικός Χιατίστης 0-3, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρια 0-1, Δόξα Μοσχολορίου Καστοριά 2-1, Αναγέννηση Άρτας Θεορδαϊκός 2-1, Νάουσα Θιέλα Κατσικά 1-0, Ρεπό ο Πας Γιάννενα. Τέταρτος όμιλος που είναι ομάδας της Στερεάς και της Θεσσαλίας, Αθλητικός Όμιλος Ανθούλης Λάρισσας, Ανθούπολη, συγγνώμη, Λάρισσας Ελασσόνα 0-1, Αθλητική Ένωση Καρίτσας Διγενής Νεοχωρίου 1-1, Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής 2-1, Ηρακλής Λάρισσας Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 0-3, Τρίκαλα Σαρακινός Βόλου 3-0, Ρεπό Ίχιο Πιερικός. Στον πέμπτο όμιλο, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Θήβα 1-0, Φωκικός Κηφισός 3-3, Λαμία Ταμιναϊκός Αλιβερίου 2-4, Αθλητικός Όμιλος Καρίστου Αστέρα Σταυρού 2-0, Νέα Αρτάκη Αθλητικός Όμιλος Αγράφων Βρυτανίας 4-0, Ρεπό η Αναγέννηση Σχηματαρίου. Στον έκτο όμιλο, ΠΑΣ Πρέβεζα Λεβάντε 4-0, Αθλητική Ένωση Λευκύμης Άγιος Μαθαίος 2-1 στο ντέρμπι της Κέρκυρας, Αθλητικός Όμιλος Πλαταριάς Ατρόμητος Πατρών 0-1, Πανηγιάλιος Τηλικράτης Λευκάδας 3-0, Πανηγριακός Άρης Φιλιατών 3-2, Παναχαϊκή Παλιξουριακός 3-1. Στον 7ο όμιλο κατεβαίνουμε στην Πελοπόννησο, Πανθυριατικός Αστέρας Αμαλιάδας 0-0, Αθλητικός Όμιλος Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου 3-2, Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1-1, Πέλο Πασκιάτου ΠΑΣ Κόρινθος 2-1, Αστέρας Βλαχιώτη Τέλος Άγρας 1-1, Πανεργιακός Αθλητικός Όμιλος Λουτρακίου 1-1. Στον 8ο όμιλο, Δόξα Βύρωνα Ιάλισσος Ρόδου 1-0, ΠΑΟ Ρουφ Αμφιάλη 2-0, Διαγόρας Ρόδου Αέρα Φάντου 0-1 στο ντέρμπι της Ρόδου, Εγάλεο Εθνικός 1-0, Προοδευτική Ιωνικός 2-0, Απόλλων Καλυφιών Απόλλων Σμύρνης 1-0. Στον 9ο όμιλο, Αστέρας Βάρης Σαρονικός Αναβίσου 1-0, Θύελλα Ραφίνας Ηλιούπολη 1-0, Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής Ηλυσιακός 0-1, Αθλητική Ένωση Μικόνου Αστέρας Μαγούλας 0-0, αύριο παίζουν 1:30 το μεσημέρι Παναξιακός Νέα Ιωνία Ρεπό Αχαρναϊκός. Και 10ος όμιλος που είναι αυτόνομος όμιλος της Κρήτης, Άγιος Νικόλαος Γιούχτας 1-1, Επισκοπή Πλατανιάς 1-0, Χερσόνησος Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου 1-0, Ατσαλένιος Πανοκροτηριακός 2-2, Εργοτέλης Ρεθυμνιακός 4-2, Χανιά Αθλητική Ένωση Νεάπολης 8-0. Σε ό,τι αφορά την τρίτη εθνική κατηγορία, είπαμε ότι η Προοδευτική με 2-0 κέρδισε τον Ιωνικό στο ντέρμπι της Γρηγορίου Λαμπράκη, και ένα παιχνίδι πάντα παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Άρης δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι 3-1 πάντα με τον Βόλο. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ σε αγώνα κεκλεισμένο το θυρών νίξε 99-83 τον Κολοσσό Ρόδου. Ο κύριος Μπαρτζόκας δήλωσε: δείξαμε έλλειψη σοβαρότητα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ανέφερε ο coach του Ολυμπιακού για την δεύτερη νίκη σε εισάρτημα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Αγώνας που ήταν κεκλεισμένο των θυρών λόγω της τιμωρίας που είχε από πέρσι ο Ολυμπιακός. Έπαιξε στην Σανέλ Αρένα. Και ο κύριος Μπαρτζόκας: πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά, να είμαστε πιο συμπαγείς, να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια σοβαρά από νωρίς, ώστε να μην χρειαστεί να παίξουμε στο τέλος για να κερδίζουμε. Ο Μοντέρο είχε το Μοντέρο σε πολύ καλή κατάσταση και πέτυχε 30 πόντους, 1 rebound, 3 assist. Ο Βεζέκοφ 16 πόντους, 4 rebound, 1 assist. Ο Φουρνιέ 14 πόντους, 3 rebound, 3 assist. Ο Wills για τον Κολοσσό 13 πόντους, 3 rebound, 3 assist. Ήταν η πρώτη σκόρερ των δύο ομάδων. Τώρα έχει σκοράρει ο Βόλος και μειώνει σε 3-2. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Ο Κάργας μειώνει σε 3-2 για τον Βόλο, 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Βόλος 3-2, ενώ ο Άρης

ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει δώσει μέτρα στον Βόλο. Πετάει στα σκουπίδια, πετάει καλές φάσεις που είχε. Και έτσι τώρα ο Βόλος μειώνει σε 3-2. Στο 83ο λεπτό ο Σιαπάνης, ο Λουλάκος του Βόλου, έβγαλε μια κοντινή κεφαλιά του Ράσιτς. Ο Ράσιτς είχε ένα σούτ με την μπάλα να φεύγει out νωρίτερα. Και ο Καντεβέρε για τον Άρη στο 75ο λεπτό είχε κεφαλιά, η μπάλα πέρασε out στο παιχνίδι αυτό που είναι σε εξέλιξη.

0: Θέλουμε 9 λεπτά για να συνδεθούμε με τον Γιώργο Καλισσάκη για το μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και στην Super League 2 η Μαρκό κέρδισε την ΑΕΛ 1-0. Έκτη νίκη σε 6 παιχνίδια για την ομάδα του κυρίου μου Παπαδόπουλου, με τον Μιούλερ να είναι ο παίκτης που σκόραρε και στο 88 λεπτό και να πετυχαίνει τον γκολ με κεφαλιά. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Σούλης Παπαδόπουλος, συγγνώμη.
1: Η Μαρκό έδειξε σήμερα γιατί είναι πρώτη και η ΑΕΛ έδειξε γιατί είναι δεύτερη. Νομίζω ότι η βαθμολογία τα λέει όλα. Νομίζω ότι ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος. Μέχρι στιγμής. Τώρα από εκεί και πέρα, για την ομάδα μου θέλω να πω: όταν η Μαρκό φτάνει σε ένα σημείο, μια τόσο μεγάλη ομάδα σαν την ΑΕΛ, να χάνει ένα 0 και πιστεύω φεύγει ευχαριστημένη γιατί είδα και τον κόσμο τους, αυτό τα λέει όλα. Όλα τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα. Εμείς έχουμε διαλέξει ένα δρόμο. Είτε παίζουμε με την ΑΕΛ που για μένα μαζί με τον Πανιόνιο είναι οι πιο ιστορικές ομάδες στην κατηγορία. Είχα την τιμή να περάσω και την ΑΕΛ και το ξέρω. Είτε παίζουμε όπως παίξαμε την περασμένη εβδομάδα στον Έστω, με όλο το σεβασμό στον Έστω που γίνανε ό,τι ήταν να γίνει εκεί πέρα. Δεν θέλω να πω γιατί πολλοί είπαν για τη φάση τη δικιά μας. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν θέλουμε να πούμε σε άλλα πράγματα. Αυτό που θέλω να λέω μόνο για την ομάδα μου. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τώρα το που θα μας στάσει θα το δείξει.
0: Η Μαρκό έχει 18 βαθμούς, η Καλυθέα 12, η ΑΕΛ έχει 11, είναι η πρώτη τριάδα, ο Πανσεραϊκός 10, ο Πανιόνιος παίζει αύριο 10 και η Ελλάς Σύρου 9, οι 6 πρώτες ομάδες στην Super League 2 και ο Σωκράτης Φριδόπουλος, ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΛ για την ήττα της ομάδας του σήμερα στο Μαρκόπουλο.
2: Καταρχάς να πούμε ότι έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι, όπως είπατε και εσείς. Νομίζω δίκαια είδαμε τον πρώτο με τον δεύτερο σήμερα. Εμείς από την πλευρά μας νομίζω ότι είχαμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο που είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, όπως συνήθως κάνουμε. Βέβαια και η Μαρκό είχε δύο καλές ευκαιρίες νομίζω, αλλά ελέγχαμε το παιχνίδι και θα μπορούσαμε, είχαμε πάρα πολλές προϋποθέσεις να προηγηθούμε, όπως είχαμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποιες αρκετές λάθος, λίγο λάθη, κάτι εύκολα λάθη και δώσαμε το δικαίωμα να γίνουν κάποιες μικροευκαιρίες. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε ως το τέλος του παιχνιδιού να πάρουμε το παιχνίδι. Η κάθε ομάδα με το διαφορετικό τρόπο, τρόπο. Μια στιγμή μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πάντα. Την είχε η ομάδα της Μαρκό, να τους δώσουμε συγχαρητήρια, αλλά και εμείς είμαστε υπερήφανοι για την ομάδα μας και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια. Είμαστε στην έκτη αγωνιστική και συνεχίζουμε.

Κουάμε στο 7ο λεπτό, Φαμπιάνο στο 23, Κατεβέρο στο 43, τα τρία γκολ του Άρη. Ο Αγκάγια στο 58ο λεπτό και ο Κάργα στο 86ο λεπτό. Γιάννης Κάργας μείωσε για τον Βόλο. Είμαστε Άρης Βόλος 3-2. Θέλει καθυστερήσεις πλέον. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων. Παίζουμε στο Γιώργιος, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Όμως το μυαλό μας το έχουμε στο παιχνίδι του, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και έτοιμος εκεί. Τώρα έχει έρθει και ένα μήνυμα από τον Μάρκο, επειδή είπα το φίλο μας, επειδή είπα νωρίτερα για τον Κουτέσε που φοράει τα 4 σταυρουδάκια στο λαιμό του. Εγώ, λέει, φοράω 5 σταυρουδάκια όταν έρχεται επίσκεψη πεθερά μου. Τι τραβάς και εσύ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Βολάνιος. Παναγιώτη, για δώσε, δεν έχουμε ακόμα. Δεν τον έχουμε. Θα τον έχουμε σε λίγο. Για να ανοίξει η σύνδεση. Λοιπόν, μήπως θέλεις να πάμε στις διαφημίσεις για να είμαστε έτοιμοι. Έχεις διαφημίσεις 9, μόνο ώρα. Οπότε δεν, δεν έχουμε θέμα τέτοιο. Να σας πω λοιπόν, τώρα τον έχουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο. Έλεγα λοιπόν ότι στην Ιταλία σας όλο Μίλαν 1-1, 90 λεπτό. 63 λεπτό, Μπέτις ο Σασούνα είναι 3-2. Στην Γαλλία, είπαμε, τελείωσε η Ιράν 4-1 την Οσέρ, ενώ δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. 3-2 είναι μπροστά ο Άρης της ομάδας του Βόλου.

0: Πριν περάσουμε στις διαφημίσεις των 9, για να είμαστε έτοιμοι για την σύνδεση με τον Γιώργο Καραϊσκάκης, θέλουμε καθυστερήσεις. Έχουμε συμπληρώσει 3 λεπτά ήδη καθυστερήσεων. Ο Άρης πάντα με τον Βόλο 3-2 είναι στο παιχνίδι αυτό που γίνεται στο Κλεάνθης Βικελίδης, και στην αναμέτρηση αυτή που πάει για τέλος μέχρι Άρης Βόλος 3-2, δεν έχει αλλάξει κάτι. Για να πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα από το στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης, εδώ που για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έχουμε ντέρμπι Ιωνίων. Πάμε να θυμηθούμε τις δεκάδες των δύο Ιωνίων. Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός έχει τον Ορτέγκα στην εστία, Κιγνιτζιάννα αριστερά στην άμυνα, Σάλιακας δεξιά, Πυρόλα Ρέτσο στο δίδυμο στα στόπερ, Φρόιλερ Γκουστάβο Πουέρτα στα αμυντικά χαφ, Τσικίνιο σε ρόλο δεκαριού, Ζώτα Σίλβα αριστερά, Κώστας Φορτούνης δεξιά στην κορυφή, ο Μουαντιλμαντζή. Πάμε να δούμε και την 11η του φιλοξενούμενου Παναθηναϊκού με τον Μπένια στην εστία, Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας, Καλάμπρια στο δεξί, Δεφράι Φαντρόγγελεν το δίδυμο στα στόπερ, Λούζα με Τιέν Καμαρά στα αμυντικά χαφ, Ουναή σε ρόλο δεκαριού, Ταμπόρδα δεξιά, Αντίνο αριστερά και Ανδρέας Τετέι στην κορυφή της επίδεσης.
0: Ωραία, θύμισε μας και τον Ισπανό διαιτητή.
1: Ο διαιτητής αναμέτρησης θα είναι Φερνάντεθ Ερνάντεθ με βοηθούς του Σπέρεθ Αγγιλάρ, τέταρτο Βεργέτη, VAR τον Γκόμες και βοηθό του στο VAR τον Λόπεθ Τόκα.
0: Έχει γεμίσει τώρα πλέον το γήπεδο, θέλει 3 λεπτά.
1: Το γήπεδο είναι γεμάτο με κορεό στη θύρα 7 και καπνογόνα, είναι κατάμεστο.
0: Σε 2 λεπτά θα είμαστε μαζί για το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Έκτη αγωνιστική στη Super League. Θυμίζω κυρίες και κύριοι νωρίτερα. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Άρης Βόλος εξέλιξη. 5 λεπτό καθυστερήσεων 3-2 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάντα στην παρέα μας είναι η Interveten Live Casino. Πιο ανανεωμένο από ποτέ. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε για διαφημίσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότητα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δημοσίσει.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Ρόλα παράλληλη, πάσα για το Ρέτσο. Τον κλείνουν δύο τώρα του Παναθηναϊκού. Ρέτσος κάνει κάποιες επαφές για να απελευθερωθεί. Επιλέγει ξανά στα αριστερά του τον Πιρόλα. Με μια επαφή ο Ιταλός επιστρέφει την μπάλα πίσω στο Στέφαν Ορτέγκα. Ορτέγκα ψύχρεμα. Θα δώσει την μπάλα στην επόμενη του επιλογή. Κατεβαίνει να πάρει μπάλα ανάμεσα στο στόπερο Πουέρτα και δίνει δίπλα του στον Πιρόλα. Πιρόλα σκόνη κεφάλι. Βαθιά μπαλιά με στόχο το Μαντιματζή. Αυτός κάνει τα κουνάκι. Πίσω η μπάλα από τον Φαντρόγκελεν στον Μπένια που κάνει ένα βολέ για να απομακρύνει στο χώρο του κέντρου. Παίρνει ο Ρέτσος από τον Ουναΐ. Ρέτσος οδηγάει την μπάλα, περνάει τη γραμμή του κέντρου. Μια παρακινδυνευμένη πάσα παίρνει ο Φρόιλερ. Μπάλα μετά από κόντρα παραμένει στην κατοχή του Ολυμπιακού στον άξονα και ο Πουέρτα επιστρέφει πίσω την κατοχή για τον Ορτέγκα. Κυκλοφορεί την μπάλα Ολυμπιακός. Πάσα του Ορτέγκα μετά από τρίπλα που έκανε πάνω στον Αντίνο, δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακας παράλληλα συνεργάζεται στη γραμμή με τον Φρόιλερ και μια διαγώνια παλιά για τον Ζώτα Σίλβα. Ελέγχει στα όρια της μεγάλης του περιοχής ο Πένια και μπλοκάρει την μπάλα υπό την πίεση του Ζώτα Σίλβα. Και τώρα βλέπει αδύναμη μεριά ο Ισπανός τερματοφύλακας στα αριστερά και δίνει στον Κυριακόπουλο. Λούσα δεν θα περάσει η πάσα του. Κόβει προσωρινά ο Σάλιακας και απομακρύνει. Όχι, υποδέχεται με τον Τσίτο ο Τετέι. Λίγο ανοργάνωτη από τα δεξιά η άμυνα του Ολυμπιακού. Τετέι, ωραία πάσα στον Ταμπόρδα. Στα αριστερά τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο η μπάλα. Πάσα πίσω για τον Ουναΐ. Στα αριστερά θέλει να πατήσει περιοχή διαγώνια ο Μαροκινός. Δεν κατάφερε να περάσει. Όλα αυτά στο τρίτο λεπτό. Μπαίνουμε στο τέταρτο. Κλέβει όπως ο Κώστας Φορτούνης έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού και συνέχεια απομακρύνει ο Σάλιακας. Η μπάλα θα καταλήξει στο Ζώτα Σίλβα. Κεφαλιά πάσα στον Μάριους Μαντιματζή. Ζήτησαν φάουλ οι φίλοι του Ολυμπιακού. Έδωσε ο πλεονέκτημα Ρονάντε Φερνάντε. Το παιχνίδι θα το πείσει και στα αριστερά. Συνδυασμό 1-2 του Φορτούνη με τον Τικνιτζιάν. Τσικίνιο εκτός περιοχής παίρνει μπάλα. Σουτάρει ο Τσικίνιο. Πέφτει και μπλοκάρει. Μπροστά στην αγκαλιά του το σκαστό σου το Ινάκη Πένια. Στην πρώτη τελική στην αναμέτρηση το 4ο λεπτό και ζεσταίνεται η κερκίδα. Ο Πένια μπλόκαρε εύκολα το σκαστό σου του Τσικίνιο. Στον άξονα του ήρθε η μπάλα. Και τώρα δίνει συνέχεια ο Ισπανός τερματοφύλακας με ένα βολέ στον Τετέι. Τα βάζει λίγο με τον Έλληνα επιθετικό γιατί δεν κινήθηκε στην πορεία της μπάλας. Αυτή κατέληξε στον Ορτέγκα και πήρε ο Ρέτσος στον Πιρόλα. Ξανά Ρέτσος πιέζεται από τον Ουναΐ. Κάθε πάσα για τον Πουέρτα. Τη πάει με μία πίσω για τον Φρόιλερ. Το γέμισμα του Ελβετού Χαφ προς τον Μάριους. Δεν κινήθηκε ποτέ σε αυτόν. Η μπάλα ήταν πολύ δυνατή. Με το κεφάλι γύρισε ο Ντεφράι στον Ινάκη Πένια. Ντεφράι τώρα ελέγχει. Πήρε την πάσα του Βαντρόγκελεν και επέστρεψε στον Πένια. Πένια στον Ετιέν Καμαρά. Λάθος. Φορτούνι στην περιοχή. Το σουτ. Όχι. Μπάλα πλάγιο. Με τρομερές προϋποθέσεις πήγε να κλέψει μπάλα ο Ολυμπιακός έψος του πέναλτι από τα λάθη που έκανε ο Παναθηναϊκός στην κυκλοφορία της άμυνας. Αλλά δεν κατάφερε το σου του Φορτούνη να βρει στόχο. Η μπάλα βγήκε πλάγιο. Το εκτέλεσε ο Κυριακόπουλος. Βαθιά παλιά στο χώρο. Παίρνει την κεφαλιά ο Τετέι. Δεν μπορεί να σημαδέψει τον Αντίνο στα αριστερά. Η μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο χώρο του κέντρου. Σάλιακα στην εκτέλεση του πλαγίου. Συμπληρώνεται και το πεντάλεπτο σιγά σιγά στο Φάληρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ντέρμπι Ιωνίων για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος χωρίς σκορ. Πάσα πίσω από την εκτέλεση του πλαγίου για το Ρέτσο. Ρέτσος δίπλα του στον Πιρόλα. Πιρόλα αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά. Υποδέχεται ο Τικνιτζιάν. Πάει να τον πιέσει τώρα ο Ταμπόρδα. Στη γραμμή του κέντρου σα περιγράφω. Παίζει το 1-2 με τον Φρόιλερ ο Τικνιτζιάν και επιστρέφει την μπάλα στο βάθος για τον Πιρόλα. Πιρόλα διαγώνια παλιά. Έχει χώρο από εκεί να υποδεχθεί ο Σάλιακας. Σάλιακας. Κεντρικά υποδέχεται ο Πουέρτα και το επιστρέφει την μπάλα. Πάσα πίσω για το Ρέτσο τώρα. Φρόιλερ στο ημικύκλιο του κέντρου υποδέχθηκε υπό την πίεση του Τετέι. Διαγώνια πάσα δεξιά πλέον το παιχνίδι ο Φρόιλερ. Χάνει την μπάλα Ολυμπιακός. Κερδίζει ο Λούζα στο χώρο του κέντρου και παίζει ένα τρεγωνάκι με τον Αντίνο και τον Ουναΐ. Αντίνο θα επιστρέψει την μπάλα πίσω στο Φαντρόγκελεν για σιγουριά και εκείνο πιο δίπλα του στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Ντεφράι. Πάσα ξανά στο Φαντρόγκελεν. Πιέζει ο Ολυμπιακός με τον Μάριους. Η μπάλα κοντράρει και πάει out. Και ο Αντιμαλτζή, ο Μάριους, που σήμερα ξεκινάει για πρώτη φορά ως βασικός, δίνει το ένασμα στην κερκίδα σηκώνοντας τα χέρια να ξεσηκωθούν. Και αυτό κάνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Out η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Στο έκτο λεπτό, ο Αντιμαλτζή δείχνει ότι έχει στα θετικά χαρακτηριστικά του την πίεση ψηλά. Και αυτό κάνει σε αυτά τα πρώτα λεπτά του ματς. Ρέτσος πιέζει τον Τετέι. Τετέι θέλει να περάσει και τον Τικνιτζιάν. Δεν τα καταφέρει. Το κλείνουν δύο του Ολυμπιακού. Του παίρνουν την μπάλα. Πιρόλα κάθετα για τον Φορτούνη. Για τη ρίξη ψηλά τις γραμμές στο Παναθηναϊκό στο γήπεδο. Φορτούνης κυκλοφορεί την μπάλα στο 7ο λεπτό στο χώρο του κέντρου. Κλείνεται τώρα από δύο και υπό την πίεση του Αντίνο γυρίζει την μπάλα στο Σάλιακα. Εκείνος πιο πίσω στο να μαρκάρει στο Ρέτσο. Ρέτσος τσεκάρει επιλογές. Δίνει στα αριστερά στον παρτενέρ του στο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας. Πιρόλα πιο αριστερά για τον Τικνιτζιάν. Τικνιτζιάν ξανά στον Ιταλό στόπερ. Και εκείνος επιστρέφει στο Ρέτσο. Ρέτσος κάθεται για τον Πουέρτα. Πουέρτα θέλει να ελευθερωθεί, να γυρίσει μέτωπο. Διαγώνια πάσα στα αριστερά, σερβίδι για το Φορτούνι. Φορτούνις αποφεύγει ωραία το ταμπόρδα, επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού, κόβει ο Λούζα προσωρινά. Ξανά ο Φορτούνις, πέφτει στο γήπεδο, κερδίζει φάουλ. Και την ώρα που σφυρίζεται το φάουλ, εκτέλεσε από εκεί ο Λούζα. Δεν θα αντικρίσει η κίτρινη κάρτα ως από τον Ερνάντεφ. Ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό στη μεσαία γραμμή. Όλος ο Παναθηναϊκός τώρα στο δικό του μισό αμήνεται. Στο 8ο λεπτό έχουμε μπει στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την 6η αγωνιστική της Super League. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 μέχρι στιγμή στο Φάληρο. Πήρε ο Ρέτσος από την εκτέλεση του φάουλ και την πάσα του Πιρόλα. Ξανά ο Ιταλός τώρα, δίνει εκ νέου στο Ρέτσο. Ρέτσος ξανά στον Πιρόλα. Με υπομονή μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα που είναι εκτός της μεγάλης του περιοχής. Δεν βιάζεται γιατί δεν τον πιέζει ούτε ο Τετέι ούτε ο Ουναΐ. Ορτέγκα τώρα θα ψάξει στήριγμα για να τροφοδοτήσει συμπαίκτη του. Στα δεξιά δίπλα του δίνει στο Ρέτσο. Ρέτσος ξανά για τον Πιρόλα. Τώρα δείχνει μια κινητικότητα ο Παναθηναϊκός στην πίεση που ασκεί μπροστά. Την Κνιτζιάν, ωραία πάσα. Βρήκε χώρο στο Τζικίνιο. Μπαντιματζή με μια επαφή ήθελε να τροφοδοτήσει στο Τζικίνιο. Πήρε Ολυμπιακός. Πλεονέκτημα αφήνει ο Ερνάντες στο δυνατό τάκλι που έγινε στο Φορτούνι. Χάνει την μπάλα όμως ο Φρόιλερ μετά την κακή πάσα που επιχείρησε προς τον Σάλιακα. Αλλά είναι κακή η συνεννόηση μεταξύ Κυριακόπουλου και Αντίνο. Η μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πάσα πάνω στη γραμμή του κέντρου για το Ρέτσο από την εκτέλεση πλαγιού του Σάλιακα. Ρέτσο κυκλοφορεί την μπάλα. Στο 1ο λεπτό δίνει στον Πιρόλα. Στο ημικύκλιο ο Ιταλός ελέγχει. Όλος ο Παναθηναϊκός πίσω από την μπάλα. Πιρόλα ξανά. Με υπομονή θέλει να αναπτυχθεί ο Ολυμπιακός. Πιρόλα δίνει δίπλα του στο Ρέτσο. Ρέτσος δεξιότερα στο Σάλιακα. Τον κλείνει εκεί ο Αντίνο και δίνει κεντρικά για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ έχει χώρο. Ωστόσο δίνει στο Ζώτα Σίλβα που κινείται δεξιά σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο στο Ντέρμπι Ιωνίων. Και πάσα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα εκτός περιοχής από τα δεξιά. Σημαδεύει τον Μαντιματζή. Του παίρνει και την κεφαλιά ο Ντεφράι. Τσικίνιο διεκδικεί τη δεύτερη μπάλα και παίρνει το φάουλ από τον Λούζα. Το οποίο καταλογίζει άμεσα ο Ισπανός διαιτητής ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Ελίτ κατηγορίας. Εκτέλεσε γρήγορα που έρτα με πάσα κοντινή στον Κώστα Φορτούνι. Φορτούνι κυκλοφορεί την μπάλα. Δίπλα του είναι ο Τετέι και δίνει στον Φρόιλερ. Φρόιλερ κάθετα για τον Ζώτα Σίλβα. Με μια επαφή έχασε ο Πορτογάλος. Πήρε ο Φρόιλερ με τάκλιν. Φάουλ, λέει ο Ισπανός διαιτητής. Το τάκλιν το έκανε πάνω στον Τετέι ο Φρόιλερ για να ανακτήσει άμεσα την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Και του κάνει κάποιες παρατηρήσεις εκεί ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Ωστόσο δεν θα δει κάρτα ο Ελβετός διεθνής καφ του Ολυμπιακού. Πρώτο φάουλ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση. Ενώ συμπληρώνεται το δεκάλεπτο στον Ντέρμπι Ιωνίων στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Χωρίς σκόρο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πάσα του Πένια στον Ντεφράι στο χώρο. Ο Τετέι έχει πάρα πολύ χώρο αν υποδεχθεί με το κεφάλι. Τετέι μπερδεύονται εκεί αλλά βγάζουν την μπάλα με απομάκρυνση ο Πιρόλα με το Ρέτσο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη φορά που από αυτές τις βαθιές μπαλιές που επιχειρούν από το κέντρο της άμυνας οι πράσινοι πήγαν να γίνουν απειλητικοί στη σημερινή αναμέτρηση. Με τον Τετέι να βάζει το κεφάλι κάτω, να δυσκολεύει και τους δύο στόπερ του Ολυμπιακού, αλλά εν τέλει αυτοί να βρίσκουν τη λύση και να απομακρύνουν. Τώρα κυκλοφορεί την μπάλα Παναθηναϊκός στο χώρο του κέντρου με τους δύο Ολλανδούς στόπερ και τον Ντεφράι να επιλέγει να επιστρέψει πίσω για τον Πένια. Πένια δίνει δίπλα του στο Φαντρόγκελεν, 11ο λεπτό. Φαντρόγκελεν υπό την πίεση του Μαντιματζή στον Κυριακόπουλο. Πιέζει και ο Πουέρτα εκεί, του κλέβει την μπάλα ο Πουέρτα. Φάουλ λέει ο Ερνάντεθ. Δεν συμφωνεί ούτε ο Φρόιλερ ούτε ο Κολομβιανός που έκανε την παράβαση. Ένα ακόμη φάουλ για τον Παναθηναϊκό στα αριστερά.
0: Και μέχρι στιγμής η σοβαρότερη φάση που έχουμε ακούσει από τον Παναγιώτη Βολάνιο είναι αυτή του Φορτούνι στο νωρίτερα. Ενώ είμαστε τώρα στο 11ο λεπτό, Παναγιώτη.
1: Σωστά, ένα σούτ του Τζικίνιο που ήταν εύκολη υπόθεση για τον Πένια και το σούτ του Φορτούνι που είχε καλές προϋποθέσεις να απειλήσει αλλά δεν βρήκε στόχο γιατί ήταν έτσι ένα βολ πλανέ η απόπειρα να απειλήσει αλλά την μπάλα κατέληξε πλάγιο. Καλάμπρια τώρα μπροστά από τον Πάκο.
0: Δεν έχει πατήσει ακόμα αντίπαλη περιοχή ο Παναθηναϊκός. Πιο φορτσάτος νιώθω ακούω από τη μετάδοσή σου τον Ολυμπιακό.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό αποτυπώνεται και στον αγωνιστικό χώρο. Πλάγιο τώρα παίρνει ο Ολυμπιακός μπροστά από τον Πάκο ακριβώς του Μανώλα Αλγκουαθίλ που δίνει και οδηγίες στον Τικνιτζιάν. Ο οποίος θα το εκτελέσει. Ζητάει από τους παίκτες του να μετατοπιστούν στα δεξιά, να γεμίσουν την αδύναμη πλευρά, δηλαδή εν ώψη της επίθεσης. Μαντίν Μαντζή πέφτει στο γήπεδο από το μαρκάρισμα του Ντεφράι. Και κάτι λένε τώρα οι δυο τους, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο έμπειρος, με τον Μάριος Μαντίν Μαντζή, που υπενθυμίζω σήμερα παίζει για πρώτη φορά βασικός. Και τώρα ο Ταμπόρδα με νεύρα πετάει την μπάλα μπροστά από τον τέταρτο και δέχεται παρατηρήσεις από τον Ερνάντεθ Ερνάντεθ.
0: Πρέπει να ηρεμήσει ο Παναθηναϊκός και να κυκλοφορήσει την μπάλα με σωστές τοποθετήσεις. Κάτι που σε αυτά τα 10 λεπτά δεν το έχει κάνει.
1: Δεν μας έχει συνηθίσει.
0: Δεν έχει συνηθίσει έτσι.
1: Από όταν ανέλαβε ο Νίστρουπ να μην κατοχή στα πόδια του. Αλλά μιλάμε και για ένα ντέρμπι εκτός έδρας. Τώρα ο Ταμπόρδα συνεχίζει να δέχεται παρατηρήσεις και από τον τέταρτο αλλά και από τον Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Δεν ήρθε κάρτα παρά το γεγονός ότι πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και φάουλ τώρα για τον Ολυμπιακό, διαγώνια στα δεξιά της μεγάλης περιοχής του Πένια που δίνει οδηγίες στη γραμμή των αμυνόμενών του. Φορτούνης εκτελεί. Η μπάλα περνάει. Μαντίν Μαντζή κεφαλιά! Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δεν βρήκε στόχο. Αλλά ήταν πολύ καλή εκτέλεση του Κώστα Φορτούνη. Θα χρειαστεί και τα στημένα του Φορτούνη Ολυμπιακός απόψε. Γιατί αλήθεια είναι ότι ούτε φέτος μέχρι στιγμής έχει πάρει πολλά πράγματα από τις στημένες μπάλες. Έπαιξε ο Παναθηναϊκός την εκτέλεση του out με πάσα του Πένια στο Φαντρόγκελεν. Ένα ακόμη βολέ προς τον Τετέι, χάνει τη μονομαχία. Δεν παίρνει μπάλα ο Πουέρτα. Κλέβει από τα αριστερά ο Ουναΐ. Ουναΐ στο μαρκάρισμα των Κολομβιανών. Στα αριστερά παίρνει ο Αντίνο. Ξανά ο Ουναΐ. Θα περάσει σε πρώτο χρόνο από τον Ζώτα Σίλβα. Χάνει όμως από τον Σάλιακα. Πάσα του Φρόιλερ κάθετα για τον Μάριος Μαντιματζή. Κλείνεται, θα επιστρέψει την μπάλα κεντρικά. Πέρασε από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού και τώρα ο Ολυμπιακός από τα αριστερά. Έχει χώρο να τρέξει ο Τικνιτζιάν. Τον καταδιώκει ο Τετέι. Τικνιτζιάν μένει όρθιος παρά το γεγονός ότι τον Τζάρτζαρο με δύναμη Τετέι. Και ο Φορτούνης πήρε μπάλα και την επέστρεψε πίσω στον Πυρόλα. Κυρίαρχος στην κατοχή ο Ολυμπιακός αυτά τα πρώτα 14 λεπτά. Πήρε ο Φρόιλερ κεντρικά μετά την πάσα του Πουέρτα και έδωσε στον Πυρόλα. Πυρόλα σηκώνει κεφάλι, κάθετα τροφοδοτεί τον Τικνιτζιάν. Τικνιτζιάν, ωραία υποδοχή. Θα σηκώσει κεφάλι να σεντράρει. Το κάνει η μπάλα κοντράρει πάνω στον Ντεφράι και καθαρίζει ο Λούζα. Πέρυσι το 1-2 με τον Ντεφράι. Ο Λούζα κάθετα, ωραία ελευθερώνει τον δεξιά ο Παναθηναϊκός. Καλάμπρια πήγε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τσικίνιο, δεν τα κατάφερε. Πήρε ο Ταμπόρδα, ωραία τρίπλα πάνω στο Φρόιλερ, έξυπνα. Άφησε την μπάλα να περάσει και μετά θα παίρναγε το σώμα του. Αναγκαστικά τον έριξε ο Φρόιλερ στο γήπεδο. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό μπροστά από το δικό του πάγκο. Και οδηγίες του Νίστρουπ στο Λούζα και τον Ταμπόρδα που βρίσκονται μπροστά του. Λούζα θα εκτελέσει το φάουλ. Με πάσα στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν πήρε έξω από τον κύκλο της μεγάλης περιοχής του Πένια. Δίνουν στο Λούζα, τον κλείνουν δύο. Ο Λούζα τελευταία στιγμή καταφέρνει να προλάβει να τροφοδοτήσει τον Ταμπόρδα. Καλάμπρια πήρε και πάλι ο Λούζα κεντρικά για τον Παναθηναϊκό. Δεν βρίσκει κάποιο στήριγμα κοντά του, δίνει και πάλι στον Ιταλό μπακ του Παναθηναϊκού και παίρνει τώρα ο Ντεφράι. Ντεφράι στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάθετα. Παίρνει ο Ουναΐ που κατέβηκε να τους βοηθήσει. Ουναΐ ωραία τρίπλα. Ελευθερώνει το παιχνίδι, δεν τα καταφέρνει. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Φρόιλερ. Συμπληρώνεται το τέταρτο στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τρεις τελικές έχει ο Ολυμπιακός. Καμία Παναθηναϊκός. Μία είναι στο στόχο του Ολυμπιακού, αλλά ήταν και εύκολη υπόθεση για τον Πένια, τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, να την μπλοκάρει. Φαντρόγκελεν στο χώρο του κέντρου. Τώρα η ανάπτυξη και η κυκλοφορία του Παναθηναϊκού. Πιέζει ο Πουέρτα τον Ετιέν Καμαρά. Με φάουλ, λέει ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Κάθε την παλιά του Λούζα για να εκτελεστεί το φάουλ. Βιαστική πάσα του Ταμπόρδα στα αριστερά. Πήρε ο Σάλιακας. Θα φτάσει πάλι στο Μάντιλ Μαντζή, όχι. Κλέβει ο Παναθηναϊκός, πάσα πίσω του Φαντρόγκελεν. Τικνιτζιάν με το κεφάλι. Αλλά εκεί δεν υπάρχει κανείς να διεκδικήσει στο χώρο. Βγαίνει και μπλοκάρει στα άρια της περιοχής το Πένια και παίρνει ο Ντεφράι. Ντεφράι δίνει δίπλα του στον Ολλανδό παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν πάει να τους πιέσει ο Μάντιλ Μαντζή. Τσικίνιο δίνει οδηγίες στα αριστερά στο Φορτούνη. Κλέβει ο Φρόιλερ κάθετα για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο σηκώνει κεφάλι. Φρόιλερ στην περιοχή. Φορτούνης από τα αριστερά. Σεντράρι, παίρνει κόρνερ. Πρώτο στην αναμέτρηση. Πάνω στην άμυνα του Ντεφράι. Πήγε ένα σεντράρι από τα αριστερά ο Φορτούνης. Κέρδισε το πρώτο κόρνερ του ντέρμπι. Από τα δεξιά όπως αμήνεται ο Παναθηναϊκός, από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Μπροστά από τη θύρα των οργανωμένων φίλων του Ολυμπιακού, θα περιγράφω. Στο 17ο λεπτό μπαίνουμε. Κώστας Φορτούνης στην εκτέλεση του κόρνερ. Όλοι οι παίκτες του Αλγκουαθίλ ύψο του πέναλτι. Εκτελεί ο Φορτούνης. Απομακρύνει στο πρώτο δοκάριο Τετέι. Πουέρτα δεν θα πάρει τη δεύτερη μπάλα εκτός περιοχής. Κλέβει ο Ουναΐ με τον Αντίνο. Αντίνο επιχειρεί ωραία τρίπλα πάνω στο Σάλιακα. Αντίνο έχει πάρα πολύ χώρο ο Παναθηναϊκός. Καλύπτει εντυπωσιακά και παίρνει το επιθετικό φάουλ. Ο Τικνιτζιάν από τα αριστερά. Ζητάνε κάρτα του Αντίνο οι παίκτες του Ολυμπιακού, Ορτέγκα συγκεκριμένα και ο Ρέτσος, γιατί ο Αντίνο στη συνέχεια κλώτσε την μπάλα, αλλά δεν αντίκρισε κάποια κάρτα από τον Ερνάντεθ. Πήγε να τρέξει εδώ με καλές προποθέσεις στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Τικνιτζιάν έβαλε πολύ έξυπνα το σώμα του και έβαλε τέλος στις όποιες ελπίδες είχαν οι πράσινοι για επιθετικό transition. Εκτελέστηκε το φάουλ. Ο Φρόιλερ κυκλοφορεί την μπάλα μέσα από του στόπερ του Ολυμπιακού. Κάθετα τροφοδοτεί τον Μπουέρτα. Ενώ σηκώνονται και πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού για ζέσταμα. Θα πούμε μετά όμως, γιατί τώρα ο Ζώτα Σίλβα επιτέθηκε κατά μέτωπο. Έπεσε στο γήπεδο με το μαρκάρισμα του Λούζα. Σήκω του λέει ο Ερνάντεθ. Τώρα έχει μπάλα Παναθηναϊκός στα δεξιά. Καλάμπρια μπροστά από το δικό του πάγκο. Τροφοδοτεί τον Τετέι. Τετέι θέλει να περάσει τον Πυρόλα. Πέφτει τον Τικνιτζιάν. Και τώρα παίρνει το φάουλο Τικνιτζιάν στο χώρο του κέντρου από τα αριστερά. Πουέρτα εκτελέσει και το φάουλο από το Φορτούνι. Πουέρτα ψάχνει στήριγμα. Δίνει στο Φρόιλερ. Φρόιλερ ξανά στον Κολομπιανό. Κάθετα στο Τζικίνιο. Έχει χώρο. Ασυνεννοησία με το Φορτούνι όμως. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό σε πλάγιο. Ζέσταμα κάνουνε Πάλμερ Μπράουν, ο Ντέσερς, ο Πελίστρι, ο Τσάπρας και ο Κάγκουα. Πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού ήδη προθερμαίνονται. Από το 18ο λεπτό. Καλάμπρια εκτελεί το πλάγιο. Τετέι δεν φτάνει στην μπάλα. Απομακρύνει σε πρώτο χρόνο ο Τικνιτζιάν. Παίρνει ο Τσικίνιο. Κάθε την παλιά πάρα πολύ δυνατή για τον Μουαντιλμαντζή που το απολογείται. Και η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Ισπανού τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, του Πένια. Πένια έχει μπάλα και δίνει δίπλα του σιρτή πάσα στον Ντεφράι. Ντεφράι κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα πάσα στον Τσιέν Καμαρά. Τον κλείνει γρήγορα ο Τσικίνιο. Πέρασε ο Καμαρά. Και απλώνει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Παναθηναϊκό με πάσα στον Κυριακόπουλο. 19ο λεπτό στο ντέρμπι χωρίς σκορ. Κλέβει τώρα ο Τσικίνιο για τον Ολυμπιακό. Μπάλα όμως φτάνει τελικά στον Ντεφράι. Συνεχίζει να πιέζει ο Μουαντιλμαντζή. Και στα αριστερά τώρα ο Κυριακόπουλος. Βαθιά παλιά με στόχο τον Τετέι. Τετέ θα φτάσει στην μπάλα. Τάκλιν του Πυρόλα. Στην μπάλα λέει ο διαιτητής. Και η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Σάλιακα πριν περάσει από τους αγωνιστικών ορίων. Ορτέγκα κυκλοφορεί την μπάλα παρακινδυνευμένα ο Γερμανός τερματοφύλακας. Η μπάλα φτάνει στον Φορτούνι μετά την πάσα του Τικνιτζιάν. Και ο Κώστας Φορτούνης παίρνει και φάουλ τώρα από το μαρκάρισμα του Ταμπόρδα που έσπευσε εκεί να μαρκάρει τον Κώστα Φορτούνη και του βάζει για τις φωνές στον Ίστρουπ. Δεν κατάλαβα αν ήταν στον πρώτο βοηθό για την παράβαση που υπέδειξαν ή για τον Ταμπόρδα που άρχισε να μαρκάρει και έκανε φάουλ. Πάντως προηγουμένως παρακινδυνευμένα κράτησε ο Ορτέγκα παραπάνω την μπάλα στα πόδια του υπό την πίεση του Ουναΐ, αλλά κατάφερε να την βγάλει από την επικίνδυνη ζώνη. Φάουλ λοιπόν για τον Ολυμπιακό.
0: Πριν να.
1: Το Τετέι πεσμένο στο γήπεδο.
0: Επειδή έχουμε το Τετέι στο γήπεδο, έχει σηκώσει τον Κάγκουα ανάμεσα στους παίκτες για ζέσταμα.
1: Εννοείται.
0: Βέβαια, θέλει προφανώς να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή και ο Ναΐ κινείται περισσότερο προς την αριστερή πτέρυγα του Παναθηναϊκού για να δώσει στηρίγματα και συνεργασία στον Κυριακόπουλο και στον Αντίνο.
1: Αυτό φαίνεται γιατί και στις πρώτες μπάλες έχει το. Και στις δεύτερες και στις πρώτες μπάλες. Γενικά στις εναέριες μονομαχίες έχει τον πρώτο λόγο Ολυμπιακός στο πρώτο 20 λεπτό.
0: Ναι, βέβαια. Και είπαμε ότι τον Κάγκουα δεν το ξεκίνησε, έτσι δεν είναι. Σωστά. Δεν το ξεκίνησε. Μήπως τώρα θέλει να ανακατέψει λίγο την τράπουλα. Νωρίς φυσικά, αλλά όταν βλέπει ότι υπάρχει θέμα, θέλει ο Νίστρομ να κάνει τις αλλαγές για να αλλάξει και λίγο τη διάταξη και το στυλ παιχνιδιού. Να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι ακούτε πάντα τον Real FM. Inter Veteran Live Casino, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας. 0-0 είναι το παιχνίδι στο Γιώργιος Καρεσκάκης που μας μεταδίδει ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τώρα ο Νίστρομ δεν πρόλαβα να δω με ποιον μιλάει. Πολύ έντονα.
1: Ο Νίστρουπ μιλάει στο Λούζα.
0: Ναι.
1: Και ο προπονητής θερματοφυλάκων είχε καλέσει και τον Μπένια στον πάγκο να του δώσει κάποιες οδηγίες. Στο Λούζα μίλαγε πολύ έντονα ο Νίστρουπ, ενώ όση ώρα εμείς τα λέμε, ο Ανδρέας Τετέι παραμένει.
0: Επειδή παραμένει ο Τετέι στον αγωνιστικό χώρο, εγώ να σας πω: Μπέτης στο Σασούνο, 87ο λεπτό, 4-2. Και στην Ιταλία τελείωσε Σασουόλο Μίλαν 1-1. Τελικό αποτέλεσμα. Παναγιώτη, σηκώθηκε σιγά σιγά ο Τετέι.
1: Ναι, έχουν αλλάξει οι 4 εκ των 5 αναπληρωματικών που μετέφεραν νωρίτερα. Έχουν αλλάξει τώρα. Τώρα έχει σηκωθεί, παραμένει ο 4 με την υπόλοιπη πεντάδα. Και είναι όρθιοι ο Γιάγκουσης, ο Τσιριβέγια, ο Ραστόντερ και τώρα σηκώθηκε και ο Τσάπρας. Τώρα έχει σηκωθεί και ο Λιβάη. Δεν ξέρω πραγματικά, νομίζω ο Νίστρουπ τους θέλει όλους σε εγρήγορση ή θα αλλάξει κάτι σύντομα.
0: Λογικά κάτι θα κάνει.
1: Πάντως 10 αναπληρωματικοί μέσα σε 20 λεπτά έχουν σηκωθεί για τον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι συνεχίστηκε. Εκτελέσκε το φάουλ για τον Ολυμπιακό. 22ο λεπτό. Συνεχίζεται η αναμέτρηση στο Φάληρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος χωρίς σκορ. Η μπάλα τώρα στα αριστερά από τον Πιρόλα με πάσα στο Φορτούνη, στο εσωτερικό στήριγμα πάντω στο Φορτούνη. Τσικίνιο, ωραία υποδοχή ο Τσικίνιο. Τον κλείνει ο Τσέν Καμαρά. Θέλει να περάσει την μπάλα χωρίς να βλέπει ο Τσικίνιο με τα αριστερό. Έκοψε ο Γάλλος Χαφ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Από τα αριστερά με τον Ντικνιτζιάν εκτελεστή. Μπροστά ακριβώς από εκεί που προθερμαίνονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Εκτέλεση του πλαγίου με στόχο στην περιοχή του τον Μαλτιμαντζή που ζητάει χέρι από τον Τεφράι που καταφέρνει σε δεύτερο χρόνο να απομακρύνει. Κατεβάζει την μπάλα ο Ρέτσος και την γυρίζει στον Ορτέγκα. Τώρα είναι ο Τετέι έτοιμος. Περιμένει το OK από τον τέταρτο για να περάσει στην αναμέτρηση. Περιμένει παράλληλα με τη γραμμή του κέντρου και θα μπει ο Έλληνας επιθετικός. Θα επιστρέψει στην αναμέτρηση. 23ο λεπτό. Φρόιλερ κάθετα. Παίρνει ο Τσικίνε για τον Ολυμπιακό. Πάει κατά μέτωπο. Μαντιλμαντζή. Η μπάλα δεν περνάει. Τρομερό τάκλινγκ τελευταία στιγμή από τον Τεφράι. Δείγμα της εμπειρίας του εδώ. Και ο Πιρόλα απομακρύνει όπως. Μια συνεργασία πήγε να βγάλει ο Τετέι που πάτησε ξανά γήπεδο με τον Ταμπόρδα και απομάκρυνε ο Πιρόλα στον χώρο του κέντρου. Και ο Νίστρουπ δίνει ξανά οδηγίες στο Λούζα και τον Ετιέν Καμαρά, στους δύο χαφ του δηλαδή. Καλάμπρια μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού εκτελεί το πλάγιο. Με το στήθος παίζει το 1-2 με τον Ετιέν Καμαρά. Κακή πάσα δεν την κλέβει ο Μαντιλμαντζή. Η μπάλα από τον Τεφράε καταλήγει στον Πένια. Πένια ψάχνει στήριγμα, δίνει δεξιά στον Τεφράε. Τεφράε. Βαθιά παλιά μέχρι στόχο τον Τετέι. Τετέι με μια επαφή τροφοδοτεί τον Καλάμπρια. Παίζουν το 1-2 ο Ιταλός με τον Τετέι. Παίρνει ο Φορτούνης. Κλείνεται, πέφτει στο γήπεδο από το μαρκάρισμα του Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα ζητάει χέρι του Φορτούνη κιόλας. Και διαμαρτύρεται έντονα και τσακώνεται με τον Φορτούνη. Και τώρα ο Φορτούνης τον ρίχνει στο γήπεδο. Θα έχουμε και κίτρινη κάρτα. Νομίζω και στους δύο λέει ο Ρνάδε Θερνάδε, ενώ ο τέταρτος.
0: Πολλά νεύρα ο Ταμπόλδα και νωρίτερα είδες τι ακούσαμε τι έλεγες. Τώρα εκεί τον έσπρωξε ο Φορτούνης. Νεύρα, χωρίς λόγο τα νεύρα αυτά.
1: Νεύρα, όλοι πάνε τώρα πάνω από τον σπεσμένο Ταμπόρδα.
0: Εντάξει τώρα, χωρίς νεύρα, χωρίς λόγο.
1: Μόνο οι δύο τερματοφύλακες είναι μακριά από τον όχλο των παικτών. Ξεσηκώνεται και η κερκίδα. Φαντρόγγελεν, Καλάμπρια παίρνουν οδηγίες από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τώρα φεύγει και ο Τετέι που προηγουμένως έσπρωξε τον Μπουέρτα, αλλά δεν άναψαν τα αίματα εκεί. Η αψιμαχία ήταν ανάμεσα σε Φορτούνη και Ταμπόρδα. Τώρα σηκώθηκε ο Ταμπόρδα. Να δούμε και ποιοι θα αντικρίσουν εκεί κίτρινη κάρτα. Κάτι συνεχίζει να λέει πάντως ο Ταμπόρδα στον Ερνάντεθ. Ερνάντεθ που είναι με την κάρτα αναχείρας. Να δούμε σε ποιον θα την υποδείξει. Πιστεύω και στους δύο που τώρα είναι ο ένας απέναντι από τον άλλον. Λογικά για να σβήσει αυτή τη φωτιά που πήγε να ανάψει. Τη βλέπει ο Κώστας Φορτούνης στην κίτρινη κάρτα. Το ίδιο ισχύει και για τον Βιθέτε Ταμπόρδα που συνεχίζει να διαμαρτύρεται στο τέταρτο το Βεργέτη. Σε 25 λεπτά του αγώνα έχει διαμαρτυρηθεί τουλάχιστον 3-4 φορές ο Ταμπόρδα στους διαιτητές. Φάουλ πάντως για τον Ολυμπιακό είναι κερδισμένο στο χώρο του κέντρου. Έρχεται ο Τσικίνιο από τα χαφ να την επιστρέψει την μπάλα πίσω για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα εκτός περιοχής. Δεν βιάζεται, δεν πιέζεται ο Γερμανός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Στο ημικύκλιο της περιοχής του είναι και θα δώσει πάσα δίπλα του στον Πιρόλα, πάρα πολύ κακή. Άστοχη εντελώς, πλάγια για τον Παναθηναϊκό μπροστά από τον πάγκο του Αλγκουαθίλ. Ετιέν Καμαρά πήρε μπάλα. Πιέζεται από τον Τικνιτζιάν που λειτουργήσε και ως αμυντικό χαφ για να πιέσει τον Γάλλο χαφ του Παναθηναϊκού. Πάσα στα αριστερά για τον Αντίνο. Αντίνο σύγκλινε, πέρασε το Σάλιακα, πήρε φάουλ από τον Ερνάντεθ Ερνάντεθ και το μακάρισμα του Σάλιακα. Τώρα σηκώνεται το Αντίνο από το γήπεδο με τη βοήθεια του Ζώτα Σίλβα. 26ο λεπτό, φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Και μπορεί για πρώτη φορά να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Δεν το έκανε. Η εκτέλεση ήταν κοντά με πάσα. Αντίνο από τα αριστερά γλιστράει στο μαρκάρισμα του Πουέρτα. Εκτός περιοχής το σουτ που γίνεται από τον Ουναΐ. Μπάλα κόντρα ρε. Έφτασε στον Καλάμπρια. Στα δεξιά για τον Παναθηναϊκό η επίδεση. Κλείνει και τον ο Τετέι και ο Τικνιτζιάν και ο Φορτούνης και στέλνουν την μπάλα πλάγιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται η φιλοξενούμενη ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάσα του Καλάμπρια στο Φορτούνη. Έκλεψε ο Φορτούνης, λάθος. Με τη βοήθεια του Φρόιλερ. Κλέβει προσωρινά ο Παναθηναϊκός. Διεκδικεί ο Ζώτα Σίλβα και ο Φαντρόγγελεν γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πένια. Πένια τώρα θα πιεστεί από τον Τσικίνιο. και κάνει ένα βολέ με πάρα πολύ δύναμη στο πουθενά. Εκεί ελέγχει μόνο ο Πιρόλα. Αυτό του λέει και ο Ορτέγκα, είναι μόνος του να πάρει μπάλα, να την κάνει δική του για να γυρίσει μέτωπο στο γήπεδο. Φρόιλερ τώρα στο ημικύκλιο του κέντρου, έδωσε στο Ρέτσο. Ρέτσος κλείνεται από τον Ουναΐ και δίνει ξανά στο Φρόιλερ. 21 το λεπτό, λίγο πριν το μισάωρο στο Φάληρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κάθε πάσα του Ρέτσου στο Ζώτα Σίλβα, βάζει το κεφάλι κάτω, θέλει να φύγει και τον Αντίνο και τον Ετιέν Καμαρά. Χωρίς φάουλ λέει ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ χαρακτηριστικά. Από τα αριστερά τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Ουναΐ να επιχειρεί κάποιες τρίπλες μετά την πάσα που πήρε από τον Κυριακόπουλο και να ελευθερώνει χώρο. Κεντρικά συνεχίζει η ανάπτυξη του Παναθηναϊκού. Πάσα του Ταμπόρτο στον Καλάμπρια. Με υπομονή τώρα οι πράσινοι κυκλοφορούν την μπάλα. De Frey, πάσα πίσω στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν κάθε την παλιά για τον Λούζα που πήγε να του βοηθήσει εκεί στην κυκλοφορία τη μπάλα στου Ολλανδού στόπερ και δίνει ξανά στον αρχηγό του Παναθηναϊκού τον De Frey. De Frey, πάσα πίσω στον Πένια. Δεν πάει να τον πιέσει ο Τσικίνιο ή ο Μουαντιλμαντζή. Πένια, ένα βολέ με ύψο για τον Κυριακόπουλο. Με το κεφάλι ο Έλληνας.
0: Ο Παναθηναϊκός βρίσκει περισσότερους χώρους από τον Ολυμπιακό, όμως δεν μπορεί να του εκμεταλλευτεί, Παναγιώτη Βολάνια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο 0-0 στον Γεωργίος Καραϊσκάκης.
1: Ενώ είμαστε και στο 28ο λεπτό. Πήρε τώρα το φάουλο ο Ολυμπιακός στον χώρο του κέντρου με το Σάλιακα. Ασυνεννοησία τώρα του Φορτούνη με τον Τικνιτζιάν. Χάνει την μπάλα ο Ολυμπιακός, βγαίνει πλάγια αυτή μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και οδηγίες του Νίστρουπ στον De Frey και τον Φαντρόγγελεν. Καλάμπρια εκτελεί το πλάγιο. Στο εσωτερικό στήριγμα που του δίνει ο Ταμπόρτα πέφτει στο γήπεδο από το μαρκάρισμα του Πουέρτα. Με δύναμη τα μαρκαρίσματα στο χώρο του κέντρου. Σηκώθηκε γρήγορα ο Αργεντινός επιθετικός του Παναθηναϊκού και το εκτέλεσε. Ένα ακόμη φάουλ τώρα κερδίζει στο ημικύκλιο του άξονα ο Τετέι από τον Πουέρτα. Και πάει κάτι λέει ο Τετέι στον Πουέρτα. Συνεχίζεται με ένταση το παιχνίδι. Ενώ συμπληρώνεται και το μισάωρο στο Φάληρο. Από τα αριστερά τώρα ο Παναθηναϊκός. Αντίνο. Πάσα κεντρικά για τον Ουναΐ. Ουναΐ φέρνει την μπάλα στο δεξί. Δυνατό κοντρόλ του Ταμπόρδα. Ωραία πάσα στον Καλάμπρια. Έχει χώρο με μία. Σπάει την μπάλα τα κουνάκια του Τετέι. Πέφτει και μπλοκάρει στη δεξιά του γωνία ο Ορτέγκα σταθερά. Πρώτη πολύ καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη τελική στο μάτς για την ομάδα του Νίστρουπ. Πολύ επικίνδυνη. Μπλόκαρε όμως ο Ορτέγκα το τακουνάκι του Τετέι. Τώρα ο Ορτέγκα θα αναγκαστεί να αφήσει την μπάλα στα πόδια του γιατί δεν έχει άλλο χρόνο από τα 8 δεύτερα που δικαιούται για να την κρατάει στα χέρια του. Ο Ορτέγκα δεν πιέζεται και αφήνει τα δευτερόλεπτα να κυλήσουν υπέρ του. Μετά την πρώτη τελική του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση.

0: Πρίσμα 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Παραμένει κατοχή για τον Ολυμπιακό. Πουέρτα από τα δεξιά. Κλείνεται από τον Κυριακόπουλο. Τον πιέζει ο Αντίνο. Γυρίζει την μπάλα πίσω ο Κολομβιάνος. Ρέτσος τώρα στην κατοχή. Πάει κάθετα ο Ρέτσος. Τελικά στα αριστερά μετατοπίζει το παιχνίδι για τον Πυρόλα. 32ο λεπτό στο Γιώργος Χαραϊσκάκης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Φορτούνης πήρε στα αριστερά. Γύρισε με μία στον Ορτέγκα. Δεν πιέζει ψηλά ο Παναθηναϊκός. Διατηρεί ένα κλειστό σχήμα για να αμυνθεί τώρα. Ρέτσος. Πάσα στον Φρόιλερ. Ρέτσος τώρα. Δεξιότερα για το Σάλιακα που έχει πάρα πολύ χώρο. Δίνει στον Φρόιλερ. Φρόιλερ, πολύ δύναμη η πάσα του. Θα βγει εκτός αγωνιστικών ορίων. Έλεγχε ο Φαντρόγκελεν. Η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος στην εκτέλεση του πλαγίου. Ψάχνει στήριγμα ο Κυριακόπουλος στο 32ο λεπτό. Με κάποια καθυστέρηση. Του λέει ο Ερνάντεθ να βιαστεί. Πήρε την μπάλα Ολυμπιακός στο χώρο του άξονα με Φρόιλερ και Πουέρτα. Και κάποιες αποδοκιμασίες γιατί είναι πεσμένο στο γήπεδο ο Ουναΐ. Αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Τικνιτζιάν Ολυμπιακός. Μετά την πάσα του Φρόιλερ. Πάσα πίσω στον Πυρόλα. Πυρόλα κάθετα υποδέχεται ο Φορτούνης. Φορτούνης κεντρικά με ύψος δίνει στο Φρόιλερ. Φρόιλερ στο ημικύκλιο όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός του κέντρου. Φρόιλερ δεξιότερα για τον Σάλιακα. Σάλιακας επιστρέφει την μπάλα πίσω στο Ρέτσο. Όλος ο Παναθηναϊκός αμήνεται στο δικό του μισό. Ρέτσος δεξιότερα για τον Σάλιακα. Πάσα ξανά κεντρικά για τον Φορτούνη που κατεβαίνει μέτρα στο γήπεδο να πάρει μπάλα και να βοηθήσει την κυκλοφορία. Τικνιτζιάν στα αριστερά. Τον κλείνει ο Καλάμπρια, τον κλείνει και ο Ταμπόρδα. Τικνιτζιάν θέλει να περάσει από δύο. Παίρνει το πλάγι ο Αρμένιος Μπακ. Έσπευσαν να το μαρκάρουν δύο άτομα. Αλλά εκείνο είχε τη λύση να διατηρήσει την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Τικνιτζιάν δίνει στο Τζικίνιο.
2: 0-0 και ακούμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε ανεβάσει την απόδοσή του. Είχε και την ευκαιρία με τον Τετέι. Βγάζει καλύτερη ουσία στην κυκλοφορία της μπάλας και έκανε την πρώτη του σοβαρή ευκαιρία με τον Τετέι. Παναγιώτη Βολάνιε.
1: 34ο λεπτό. Λίγο μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Βασικά διαγώνια με τη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά του Πένια. Στα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, έχει κερδίσει φάουλ ο Τικνιτζιάν με τον Κώστα Φορτούνη εκτελεστή και τον Ταμπόρδα, μοναδικό παίκτη στο τείχος του Παναθηναϊκού, να του δίνει οδηγίες ο Πένια. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι εντός περιοχής και αμήνονται εκτός από τον Ουναΐ και τον Αντίνο που μένουν εκτός αυτής, γιατί υπάρχουν και τρεις παίκτες στο Ολυμπιακό εκτός περιοχής. Φορτούνη στην εκτέλεση. Περνάει μπάλα, καλή είναι η εκτέλεση. Κοντράρει όμως η κεφαλιά μας στο Τερέτσο, στο σούτ 1-0 Ολυμπιακό! Προηγείται από το σούτ του Ρέτσου και το πανηγυρίζει έξαλα. Όλοι πάνω στον αρχηγό. Πήρε τη δεύτερη μπάλα, σούτ με μία επαφή, το κάρφωσε στη δεξιά γωνία του Πένια και ο Ολυμπιακός προηγείται στο Φάληρο. 1-0. Καλή ήταν η εκτέλεση του Φορτούνη, η μπάλα έμεινε ζωντανή μετά την απομάκρυση του Τετέι και ο Ολυμπιακός προηγείται. 1-0 με το Ρέτσο. Πρώτο γκολ που βάζει ο Ρέτσο σε ντέρμπι Ιωνίων. Διαμαρτυρίες τώρα των παικτών του Παναθηναϊκού, του Τεφρά και του Καλάμπρια στον Ενάντεθ Ερνάντεθ. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει το σκορ στο 35. 1-0. Καθολική αποθέωση από την Ερυθρόλευκη Κερκίδα και πάλι καπνογόνα στο Φάληρο. Πολύ καλό σου του Ρέτσου. Δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε τέτοιες εκτελέσεις από κεντρικούς αμυντικούς. Αλλά όλοι ξέρουμε πόσο καλός είναι με την μπάλα στα πόδια ο Ρέτσος και το επιβεβαιώνει με το πρώτο του γκολ σε ντέρμπι Ιωνίων. 1-0 Ολυμπιακός. Ανοίγει το σκορ και τώρα περιμένουμε το στήριγμα του Ερνάντεθ για τη σέντρα.
2: Σε ρόλο φόρο ο Ρέτσος πετυχαίνει τον γκολ. Ο Παναθηναϊκός εκεί στα μαρκαρίσματα τον έχασαν, Παναγιώτη. Τον χάσαν στα μαρκαρίσματα.
1: Έτσι... Έμεινε η μπάλα ζωντανή μετά τη δεύτερη μπάλα. Δεν κατάφερε κανείς να απομακρύνει.
2: Ναι, σωστό. Και, τον
1: και τώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο Παναθηναϊκός. Εμφανώς υπάρχει εκνευρισμός στην ανάπτυξη με τον Ετιέν Καμαρά και τον Λούζα. Μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Με τον Τικνιτζιάν από τα αριστερά. Χάνει ο Φρόιλερ το κοντρόλ. Παίρνει ο Φρόιλερ. Η μπάλα μένει ζωντανή. Μου Αντιλμαντζή από τα αριστερά. Πατάει περιοχή. Γυρίζει την μπάλα. Ζωντα Σίλβα. Όχι. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Κυριακόπουλο που λειτουργήσε ως στόπερ εκεί. Και τώρα τρέχει στο γήπεδο ο Τετέι. Τετέι θα το προλάβει. Ο Σάλιακας θα το προλάβει. Τετέι είναι πάρα πολύ γρήγορος. Πατάει περιοχή ο Τετέι από τα αριστερά. Σουτάρει κόρνερ από το τάκλιν του Πυρόλα. Και πάει γρήγορα ο Ορτέγκα να συντονίσει τους αμυντικούς του. Πάνω κάτω η μπάλα σε αυτό το δίλεπτο. Πήγε να τρέξει στο γήπεδο Παναθηναϊκός, ενώ ο Ολυμπιακός βρέθηκε μια ανάσα από το να είναι πολύ κοντά στο να διπλασιάσει το προβάδισμά του ή να γίνει πάρα πολύ απειλητικός. Και τώρα κάνει πολύ πιο έντονο ζέσταμα ο Κάγκουα για τον Παναθηναϊκό. Κόρνερ πρώτο για τους πράσινους από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Με τον Ουναΐ εκτελεστή. 37ο λεπτό. Ουναΐ εκτελεί το κόρνερ. Βγαίνει ο Ορτέκ, απομακρύνει με τη γροθιά. Η μπάλα πάει διαγώνια. Απομακρύνει ο Τικνιτζιάν. Ο Φορτούνης ήταν, όχι. Φαντρόγκελεν. Η μπάλα μένει ζωντανή για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον Καλάμπρια. Η μπάλα πλάγια για τον Ολυμπιακό μπροστά από τον πάγκο του. Και ξεσηκώνει την κερκίδα. Έντονο ζέσταμα τον Κάγκουα. Δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο χωρίς να τον έχουμε δει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά μικρή σημασία γι' αυτό. Ό,τι γίνει θα το περιγράψουμε. 36ο λεπτό, Ολυμπιακός προηγείται 1-0. Χάρη στον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Μια πολύ καλή εκτέλεση. Και τώρα έχει πλάγει ο Ολυμπιακός. Και σηκώνεται και πέτσε από τον πάγκο του Ερυθρολεύκων για ζέσταμα. Δεν ξέρω αν είναι ο Ζέλσον ή ο Μπέιλι. Ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι αυτός που προθερμαίνεται. Και οδηγίες τώρα του Αλγκουαθίλ εκμεταλλευόμενος μια μικρή διακοπή που είχαμε στην αναμέτρηση. Τώρα πάει να εκτελέσει το πλάγι ο Ολυμπιακός από τα αριστερά που έχει κερδίσει. Με τον Τζικίνιο σε ρόλο αριστερού μπακ. Ο Μπρούν είναι αυτός που προθερμαίνεται. Γιατί ο Τικνιτζιάν προηγουμένως χτύπησε στο πρόσωπο από την εκτέλεση του κόρνερ και δέχεται τις πρώτες βοήθειες με 10 Ολυμπιακός. Πάσα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα απομακρύνει ένα αριστερό βολέ στο Φορτούνι. Η μπάλα μένει ζωντανή στο χώρο του κέντρου από τη μονομαχία. Πήρε ο Τσέν Καμαρέδο στο Φαντρόγκελεν. Με 10 συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Ο Τικνιτζιάν λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες εκτός γηπέδου. Ουναΐ, πάσα στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Πάρα πολύ νευρικότητα χάνει και αυτό το κοντρόλο Παναθηναϊκός. Χαμένη μία ακόμη κατοχή από δική του κυκλοφορία μπάλα. Πλάγιο στο χώρο του κέντρου για τον Ολυμπιακό. Και πάει ο Αντίνο να δώσει την μπάλα στο Σάλακα. Στο Σάλιακα. Δεν είναι ακόμη έτοιμος ο Ντιγνιτζιάν να μπει στο γήπεδο. Και προθερμαίνεται και ο Μπρούνο Νιέμα, έτσι υπενθυμίζω. Πάσα πίσω στην άμυνα του Παναθηναϊκού με τον Καλάμπρια. Να δίνει στον Ετιέν Καμαρά. Καμαρά σηκώνει κεφάλι, δίνει και πάλι στον Ιταλό μπακ του Παναθηναϊκού. Με ύψος στο χώρο του κέντρου. Ρέτσος υποδέχεται με το στήθος. Με ψυχολογία τώρα ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Λογικό μετά τον γκολ που πέτυχε. Σάλιακα, πάσα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα διαγώνιο βολέ με στόχο το Φορτούνι. Πιο καλά παίρνει την κεφαλιά από τον Καλάμπρια. Παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός μπακ είχε καλύτερη θέση στο γήπεδο. Πήρε ο Λούζα τώρα τη δεύτερη μπάλα από τον Ζώτα Σίλβα. Και παραμένει η κατοχή στα χάφ του Παναθηναϊκού. Τα μπόρδα από την πάσα του Καμαρά. Έτοιμος ο Τικνιτζιάν να επιστρέψει στο γήπεδο. Από τη μεριά του επιμένει η επίθεση του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια κεντρικά για τον Ετιέν Καμαρά. Κάθετα. Παίρνει ο Ουναΐ. Τώρα παίρνει τις τελευταίες πρώτες βοήθειες ο Τικνιτζιάν και λέει στο Βεργέτο ότι είναι έτοιμος να μπει. Φαντρόγκελεν πάει κατά μέτωπο. Τώρα μπαίνει ο Τικνιτζιάν στο γήπεδο. Από τα αριστερά Κυριακόπουλος. Θα σεντράρει. Πιο ψηλά ο Ρέτσος. Ορτέγκα. Όχι, την πήρε την κεφαλιά ο Ταμπόρδα και μπάλα πήγε out. Παραμένει για ζέσταμα ο Μπρούνο. Αλλά επέστρεψε στο αριστερό άκρο της άμυνας στο Τικνιτζιάν. 40 λεπτά στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 εδώ και 8 λεπτά από τον γκολ του Ρέτσου.
2: Και πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino. Καθημερινή διασκέδαση συνεχίζουμε με Παναγιώτη Βολάνιο από τον Γιώργιος Καραϊσκάκης.
1: Όλοι μετατοπίστηκαν στα δεξιά για το βολέ του Ορτέγκα. Η μπάλα θα πάει προς τον Μαντιλμαντζή. Καθαρίζει και αυτή την μπάλα πιο ψηλά από όλους ο Ντεφράι. Σάλιακας. Απομάκρυνση όπως. Ελένχιο Φαντρόγκελεν. Η μπάλα καταλήγει στον Πένια. Πένια. Πάσα στον Ντεφράι. Ντεφράι κάθετα. Στον Ταμπόρδα τον κλείνει ο Τικνιτζιάν. Πάσα πίσω στον χώρο του κέντρου. Και τον Ετιέν Καμαρά. Φαντρόγκελεν. Ψάχνει επιλογές ο Φαντρόγκελεν. Κλείνεται από τον Τζικίνιο. Επιστρέφει πίσω στον Ινάκη Πένια. Πένια. Πάσα στα αριστερά στον Φαντρόγκελεν. Πιέζει όλος ο Ολυμπιακός τώρα. Έβαλε μια κόντρα εκεί ο Φρόιλερ και πήρε το πλάγιο ο Ολυμπιακός. Όχι. Πλάγιο έδειξε για Ολυμπιακό ο δεύτερος βοηθός του Ερνάντεθ Ερνάντεθ, ενώ ο Ισπανός είχε δείξει φάουλ νωρίτερα από το μαρκάρισμα του Φρόιλερ. Φάουλ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος το εκτέλεσε γρήγορα με πάσα πίσω για τον Μπένια. Πένια. Δεν βρίσκει επιλογή. Τώρα θα κάνει ένα βολέ για τον Καλάμπρια. Σπέβδει εκεί ο Τικνιτζιάν, παίρνει την κεφαλιά και απομακρύνει σε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Οδηγίες στο Αλγκαθίλ, στο Μουαντιλμαντζή και τον Τζικίνιο, πως να βοηθήσουν στα μαρκαρίσματα. Κλέβει ο Πουέρτα, ωραία τρίπλα του Ταμπόρδα, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Μουαντιλμαντζή. Πάσα πίσω στον Τεφράι, υπό την πέση του Τζικίνιο, όσα περιγράφω. Πένια με μία επαφή το βολέ, από την άλλη μεριά αλλάζει παιχνίδι. Υποδέχεται ο Κυριακόπουλος, έχει πάρα πολύ χώρο ο Κυριακόπουλος. Τώρα του κλέβει μπάλα ο Ζώτα Σίλβα, πέφτει στο γήπεδο Ζώτα Σίλβα και δίνει το φάουλ ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Χειροκρότημα την Ερυθρόλευκη Κερκίδα στο 42. Ο Ολυμπιακός προηγείται ένα 0 του Παναθηναϊκού, υπενθυμίζω, εδώ και ένα δεκάλεπτο περίπου, χάρη στον γκολ του Ρέτσου. Φάουλ για τον Ολυμπιακό στο χώρο του κέντρου. Με εκτελεστή τον Φρόιλερ. Όχι, θα αφήσει την εκτέλεση στο Ρέτσο. Ενώ σηκώνουν χέρια την Κνιτζιάν και Φορτούνη, ζητάνε από το Ρέτσο να αλλάξει παιχνίδι. Τελικά Ρέτσο τροφοδοτεί κάθετα τον Φρόιλερ. Δεξιά έπασε για τον Σάλιακα. Ζώτα Σίλβα έχει πάρα πολύ χώρο. Τώρα πάει στο μαρκάρισμά του. Πολύ ωραία του βάζει το σώμα ο Κυριακόπουλος. Ο Αντίνο ήταν βασικά που λειτουργήσε ως αριστερός μπακ και άφησε την μπάλα αφού την κάλυψε να βγει out. Ενώ ο Αντίνο είναι πεσμένο στο γήπεδο. Τώρα σηκώνεται ένα ακόμη παίκτη του Παναθηναϊκού για ζέσταμα, ο Σαλάχ Εντίν. Γιατί από τα δεξιά αντιμετωπίζει πολλά θέματα η άμυνα του Παναθηναϊκού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο.
2: Πάρα πολλά θέματα και γενικά στη φάση του γκολ είχε τραγική ανασταλτική λειτουργία σε μια στατική φάση που έγινε. Από εκεί και πέρα λίγο με τον Τετέι. Ο Τετέι έχει σηκώνει το βάρος στην επίθεση. Ο Τετέι έχει φανεί.
1: Παλεύει μόνος του.
2: Αλλά παλεύει μόνος του ουσιαστικά. Μόνος του με έναν Ολυμπιακό που πέτυχε ένα γκολ από το Ρέτσο, ο οποίος άξιζε να βάλει αυτό το γκολ.
1: Όση ώρα εμείς λέμε το τι γίνεται στην άμυνα του Παναθηναϊκού, έχει δει κίτρινη κάρτα ο Αντίνο, γιατί προηγουμένως κάτι είπε στον Ερνάντεθ Ερνάντεθ που δεν πήρε φάουλ. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο εξτρέμοι Αργεντινοί του Παναθηναϊκού έχουν δει κίτρινη κάρτα, και ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο. Υπενθυμίζω, κάρτα για τον Ολυμπιακό έχει δει μόνο ο Φορτούνης. Φαντρόγγελεν, 44ο λεπτό, σε λίγο συμπληρώνεται το ημίχρονο στο Γιώργιος Χαραϊσκάκης. Κλέβει ο Μουαντιλμαντζή, ο Πουέρτα ήταν βασικά, με φάουλ όμως λέει ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Και τώρα ο Μουαντιλμαντζή οπισθοχωρεί να βοηθήσει και αυτός στα αμυντικά καθήκατα των γηπεδούχων. Τώρα βάζει την μπάλα κάτω Λούζα για να εκτελέσει το φάουλ. Ο Ναΐ βασικά με τον Ετιέν Καμαρά, και τώρα το Λούζα να κυκλοφορεί ο Μαροκινός. Σηκώνει κεφάλι, κλείνεται, δίνει δίπλα του στο Φαντρόγγελεν. Ψηλά η άμυνα του Παναθηναϊκού. Πάσα πίσω για τον Πένια. Πένια στον Τεφράι. Τεφράι στο Λούζα που κλείνεται από τον Πουέρτα που έχει ενέργεια για να πιέσει ο Κολομβιανός. Τεφράι. Ένα τρίγωνο πίεση και από τον Φρόιλερ και από τον Μαλτιμαντζή. Φέρνει την μπάλα στα πόδια του Πένια. Πένια. Έντονες αποδοκιμασίες από την κερκίδα. Διαγώνιο βολέ του Πένια, η μπάλα θα πάει πλάγιο. Δεν συνεννοούνται καλά τα αριστερά για να κυκλοφορήσουν την μπάλα του Παναθηναϊκού. Πλάγιο τον Ολυμπιακό, διαγώνια της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, ο δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Σάλιακας. Ψάχνει επιλογή ο Σάλιακας. Του λέει να βιαστεί ο Ερνάντεθ. Τροφοδοτεί τον Ζώτα Σίλβα. Μαντιλμαντζή στην περιοχή. Σουτάρει μπάλα κοντράρι πάνω στο Λούζα. Βάζει ύψος στην απομάκρυνση ο Σάλιακας. Η μπάλα μένει ζωντανή, απομακρύνει ξανά με πολύ ύψος ο Αντίνο. Και φάουλ του Τετέι με τα χέρια πάνω στο άλμα που έκανε ο Ρέτσος. Αυτό νομίζω έχει δώσει ο Ερνάντεθ. Όχι, δεν έχει δώσει αυτό. Αυτός ήταν υπέκτης του Ολυμπιακού. Η κατοχή είναι πλάγιο. Όχι, είναι φάουλ για τον Παναθηναϊκό νωρίτερα από τη μονομαχία του Ρέτσου με τον Τετέι. Και εκτελείται αυτό το φάουλ με πάσα πίσω, ενώ συμπληρώνονται τα πρώτα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Πάσα στον Τετέι. 3 λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Ρέτσος με το κεφάλι επιστρέφει στον Ορτέγκα, ενώ ερχόταν στην πλάτη του να διεκδικήσει ο Τετέι. Και τώρα πάει και τζαρτζάρι το Γερμανό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ο Τετέι, γνωστός για αυτά τα mind games που θέλει να προκαλεί νεύρα στους αντιπάλους του.

0: Διανύουμε το τρίλεπτο των καθυστερήσεων που έχει δοθεί. De Vrij πήρε την πάσα από τον Πένια. Κάθε την παλιά κρέβει ο Φρόιλερ, αλλά χάνει στη συνέχεια από τα μπόρδα. Τα μπόρδα θέλει να κυκλοφορήσει κεντρικά για τον Παναθηναϊκό. Δίνει στο Λούζα. Λούζα σηκώνει κεφάλι και δίνει στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στον Αντίνο. Κλέβει ο Ρέτσος. Μετά το τζαρτζάρισμα του Σάλιακα, αλλά είναι πεσμένος και βλέπει κάρτα τώρα ο Ρέτσος για το μαρκάρισμα που έκανε πάνω στον Αντίνο. Δεύτερη κάρτα για παίκτη του Ολυμπιακού. Και τώρα νέα νεύρα στο γήπεδο. Πήγε να δημιουργηθεί να προκληθεί μια ένταση ανάμεσα στο Ρέτσο.
1: Χωρίς αυτά είναι τώρα δεν έπρεπε να υπάρχουν. Παρά το γεγονός ότι η πίεση είναι μεγάλη που έχουν οι παίκτες. Όμως τώρα αυτά να πέφτουν κάτω να κάνουν τον Μινωτή και την Κοτοπούλη στην Επίδαυρο. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Το έχουμε δει πολλές φορές.
1: Εντάξει τώρα. Χάνει και το ρυθμό το παιχνίδι. Ο άξονας του Ολυμπιακού είναι μια χαρά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Νίστρουμ δεν έχει απαντήσει ως τώρα. Ξαναλέω ότι οι δύο καλές φάσεις του Παναθηναϊκού είναι από τον Ανδρέα Τετέη. Πάμε
0: έτσι ακριβώς, και ο Παναθηναϊκός κερδίζει το δεύτερο του κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο του δηλαδή στην αναμέτρηση. Και πάλι από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, οδηγίες του Ορτέγκα να μαρκάρουν οι παίκτες στο πρώτο δοκάρι και να φορτώσουν αμυντικά την περιοχή του Ολυμπιακού. Δηλαδή και, όχι, ο Ταμπόρδα είναι σε αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Βγαίνει και πάλι ο Ορτέγκα, αυτή τη φορά σταθερά μπλοκάρει με τα δύο χέρια ο Γερμανός τερματοφύλακας. Και πάλι τον πιέζει ο Τετέι και πέφτει τώρα στο γήπεδο Τετέι και προφανώς. Υπάρχει και φάουλ στον τερματοφύλακα για την πίεση που ασκεί ο Τετέι.
1: Τώρα είναι σαν την Παξινού στο Ηρώδιο. Όχι, στο είναι επίδαυρο. Έλα ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Χωρίς λόγο τώρα σου πάω γίνονται αυτά.
0: Μα και όταν βλέπεις ο αντίπαλός σου τσιμπάει, δεν μπορείς να σταματήσεις. Λες, σου δίνεται το ένασμα να λες κάπως θα τον κάνω να νευριάσει.
1: Εντάξει, το σπρώχνει ο Ορτέγκα για να λέμε, και τώρα τον χτυπάει με την μπάλα, εντάξει. Αλλά από τη στιγμή που δεν την κόβει τη φάση εκεί ο ρέφερι αμέσως.
0: Πάντως δεν έδειξε κάρτα στον Τετέι ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Και τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός απόλυτα κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο. Δικαιούται το προβάδισμά του, το οποίο βρήκε, επενθυμίζω, με μια δεύτερη μπάλα από απομάκρυνση μετά από στημένη η φάση του Φορτούνη. Πολύ καλός σήμερα ο Φορτούνης στις εκτελέσεις, και τον κόρνερ και τον φάουλ. Ο Ρέτσος είναι ο σκόρερ. Πρώτο γκολ που έχει πετύχει σε ντέρμπι Ιωνίων. Και κάτι λέει τώρα ο αρχηγός του Ολυμπιακού με τον Ερνάντεθ Ερνάντεθ, την ώρα που κατευθύνονται και οι δύο ομάδες στη Φυσούνα για τη 15 λεπτή ανάπαυλα.
1: Παναγιώτη Βολάνε, πάρε μια ανάσα κι εσύ. Θα σε έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού στον ντέρμπι των Ιωνιών που ακούτε live από τον Real FM. Ιντερβέτεν Live Καζίνο. Καθημερινή διασκέδαση, διαφήμιση και επιστρέφουμε εδώ για να σχολιάσουμε για το παιχνίδι και όχι μόνο.
2: Real FM.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αλλαγή εδώ Σκυτάλης, αλλαγές ο Νίστρουμ δεν έκανε, αλλά έχουμε κάνει εδώ αλλαγές. Ο Νίκος Λικούρης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου στη θέση του Γιάννη Καραγευρέκη. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στη θέση της Βάσιας Κούτρας στην υποστήριξη εκπομπής. Τα ηχητικά τα έχουν επιμεληθεί και ο Νίκος Λικούρης και η Μαρία Ψάλτη. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάμε τώρα για να κλείσουμε που έχουμε κάποια υπόλοιπα. 2-0 είπαμε ότι έχασε ο Πανετολικός νωρίτερα από την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις αλλά υστερήσαμε στην τελική προσπάθεια να ακούσουμε τον Γιάννη Αναστασίου, τον προπονητή της ομάδας του Πανετολικού.
1: Η διακοπή ήταν για όλες τις ομάδες, όχι για εμάς. Ήταν σίγουρα το ερώτημα πώς θα παρουσιαστούμε βασικά εμείς. Θεωρώ ότι ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Είχαμε δηλαδή τις προϋποθέσεις για να προηγηθούμε και μετά από μια δύσκολη φάση, δύσκολη γωνία, δεν ξέρω πρέπει να το δω καλά. Δεχτήκαμε ένα γκολ και μετά το παιχνίδι άνοιξε. Νομίζω πάλι χάσαμε ευκαιρίες. Δεν είχαμε μάλλον την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε από αυτό που μας έλειπε σήμερα. Γιατί είχαμε θέληση, είχαμε διάθεση, προσπαθήσαμε να κάνουμε πράγματα, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, αλλά στην τελική προσπάθεια υστερήσαμε. Τώρα είναι το έκτο παιχνίδι. Τι φταίει, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Νομίζω ότι προσπαθούμε. Δεν έχουμε το καθαρό μυαλό, ίσως τη συγκέντρωση, την πίστη να το τελειώσουμε όπως πρέπει. Γιατί θεωρώ ότι δημιουργήσαμε φάσεις καλές, προϋποθέσεις καλές για να σημειώσουμε γκολ. Αλλά αν δεν σημειώσει γκολ, είναι πολύ δύσκολο να πάρει κάτι, και ειδικά όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ. Πες πάντα με είσαι στην κόψη. Νομίζω ότι το διεκδικήσαμε μέχρι το τέλος, το κυνηγήσαμε και πάντα εκεί το παιχνίδι θα πάει. Θα γίνει το 2-0, θα γίνει το 1-1. Νομίζω ότι τα παιδιά προσπαθήσανε και κρατάμε την προσπάθεια και κοιτάξαμε να βελτιωθούμε στα τελειώματα.
0: Αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου, προπονητής του Πανετολικού. Τώρα δεν έχουμε πει τις δηλώσεις, δεν έχετε ακούσει τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου, του τεχνικού του Άρη. Πρέπει να σας πω ότι ο Άρης κέρδισε 3-2 τον Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Οι Θεσσαλονίκοι έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των τριών αγωνιστικών χωρίς τρίποντο, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα από τις 30 Αυγούστου και το 2-1 με τον Όφη. Ο Άρης κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο. Κουαμέ στο 7ο λεπτό, Φαμπιάνο στο 23, Καντεβέρε το 43ο λεπτό. Μάλιστα είχε την ευκαιρία να πετύχει κι άλλο ένα γκολ όταν ο Καντεβέρε αστόχησε στο πέναλτι στο 34ο λεπτό με το Σιαμπάνι να αποκρούει την εκτέλεσή του. Όμως ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο αντέδρασε, βρήκε γκολ. Πίεσε, άντεξε στην πίεση η ομάδα του Άρη. Ήταν ο Αγιάγκουα στο 57ο λεπτό και ο Κάργα στο 26ο λεπτό. Τα δύο γκολ για τον Βόλο. Ο Άρης τελικά παρά την πίεση άντεξε την πίεση του Βόλου. Να ακούσουμε τι είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου.
2: Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ήμασταν καταιγιστικοί. Πετύχαμε 3 τέρματα, χάσαμε πέναλτι, χάσαμε και άλλες ευκαιρίες πολύ σημαντικές. Ο αντίπαλος έκανε το 3-1 από μια στατική και άλλη μια στατική 3-2 χωρίς να καταλάβουμε τι έγινε. Δεν ήμασταν σοβαροί δηλαδή όσον αφορά το κομμάτι τη συγκέντρωση, ακόμα και σε ένα σημαντικό θέμα στο ποδόσφαιρο που είναι στατικές. Έγινε 3-2 και μόνοι μας βάλαμε τον εαυτό μας σε μια διαδικασία να αγχωθεί χωρίς λόγο και αιτία. Ένα παιχνίδι που θα έπρεπε διαφορά να είναι 3 και 4 γκολ. Κάναμε στο τέλος να υπάρχει και suspense. Πραγματικά όμως δεν θα μείνω σε αυτό, γιατί αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Το να δεχτείς δύο στατικές χωρίς να έχεις κινδυνεύσει καθόλου, δύο τέρματα από στατικές. Εγώ θα μείνω στην πολύ καλή εμφάνιση που κάναν τα παιδιά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και ότι επανήλθαμε στα γκολ και βέβαια στις αρκετές ευκαιρίες.
0: Ο τεχνικός του Βόλου, ο κύριος Μπράτσος, δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε. Αν είμαστε λίγο πιο κοινική, δήλωσε ο προπονητής των Θεσσαλών. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είμαστε αυτοί που έπρεπε. Τακτικά δημιουργήθηκαν προβλήματα με τους δύο φόρ του Άρη στην πλάτη μας. Το πληρώσαμε γιατί δεν κάναμε ορθολογιστικές επιθέσεις και ο Άρης έβγαινε στην αντεπίθεση με δύο παίκτες. Το διορθώσαμε στο δεύτερο ημίχρονο με τη χρησιμοποίηση τριάδας. Αν είμαστε λίγο πιο κοινικοί, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες φάσεις. Κρατάω το δεύτερο ημίχρονο ότι κερδίζαμε 0-2. Η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Ήταν ευχάριστο παιχνίδι, αλλά εμείς δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε, είπε ο Κώστας Μπράτσος, ο προπονητής του Βόλου. Πάμε τώρα στο Μιχάλη Φουστέρη, σχόλιο για το 1-0 του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πώς το βλέπεις, Μιχάλη?
3: Δημήτρη, παρακολουθούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός σε σχέση με άλλες εμφανίσεις του εμφανίζεται βελτιωμένος, με κατοχικό ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Έχει καταφέρει να πιέσει πολύ τον Παναθηναϊκό και αυτό ακριβώς το pressing, το ασφυκτικό συχνά pressing, έχει υποχρεώσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού συχνά σε κάποια λάθη. Ένα από τα λάθη αυτά, από λάθος νομίζω της άμυνας που έχει αφήσει μόνο του τον Παναγιώτη Ρέτσο στη μεγάλη περιοχή. Έχει προέλθει και τον γκολ του Ολυμπιακού στο 34ο λεπτό. Αν δει κάποιος προσεκτικά τη φάση, ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού είναι μόνος ανενόχλητος, τον έχουν ξεχάσει και αυτός με ένα εύκολο πλασέ έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει απειλήσει με τον Τετέι, με ένα τακουνάκι το οποίο μπλόκαρε ο Ορτέγκα. Δεν έχει απειλήσει.
0: Είναι δύο οι φάσεις του Τετέι, μία στο 29 και μία μετά τον γκολ. Η καλύτερη είναι αυτή στο 21ο λεπτό.
3: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εκεί ήταν η καλύτερη φάση.
3: Ήταν η καλύτερη στιγμή του Παναθηναϊκού. Το θέμα είναι ότι η ισορροπία σε ό,τι αφορά την κατοχή της μπάλας.
0: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να δείξει προσωπικότητα, Μιχάλη. Μέχρι στιγμή σε μια καυτή πραγματικά έδρα κρατάει πιο πολύ την μπάλα. Όμως θα κρατήσει πιο πολύ την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως και στο πρώτο, κάποιες στιγμές καλές που είχε, δεν είχε την προσωπικότητα που πρέπει

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ νουπά.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

φλερτάρει. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαχία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει

παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος, γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

απ' το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει απ' το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτής βουριέ, πώς μπορεί να κρατήσει.

έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Πρίσμα 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει χωριστά.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δημοσίσει.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

τροχιά. Με κρατούνε θαρώ σαν αλήθειες παλιές, σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές, ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει.

αντιμιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού, της ζωής το ρυθμό που δεν τον προλαβαίνει. Με απορία ενός παιδιού

0: 92. Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Χασάν, Λαουκράνα, ήχο δε πουτά. Λουθκασάλ, Λαουκράνα.

0: Charisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότητα.
4: Θα μαθαίνω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πά.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία